0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: still positive.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: ένα ακόμα υπέροχο πρωινό ξεκινάει, προκειμένου να κάνουμε μερικά βήματα, ίσως να είναι η καινούργια μέρα της υπόλοιπης ζωής μας. Μπορεί, ίσως να γυρίσετε ξαφνικά στο πλάι και να δείτε το σύχαμα που έχει ξεβαφτεί, και ενώ ήταν υπέροχη χθες το βράδυ, σήμερα θέλετε να πάρετε το ρωματιό σας και να φύγετε. Ίσως, πολλά ίσως μαζεμένα. Βασικά, να ξυπνήσετε όμως πρώτα, γιατί έχουμε και σποτάκι. Καληνύχτα.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε σύγω, θα έχεις το γάλα ρε πω.
4: Ευχαριστώ.
0: Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που για μία ακόμα φορά θα ξεκινήσει με μια συνταγή για ωραίο κέικ. Φτιάχνουμε το κέικ και αφήνουμε κάποιον άλλο να το φάει. Και αμέσως μετά παίζουμε το χαλί. Το χαλί. Go! Go, go, go. Ό,τι κέφι, ό,τι ενθουσιασμός. Κάπου κάθισες. Και ναι, υποδεχόμαστε επιτέλους αυτή την εβδομάδα, καθώς περάσαμε από τη Δευτέρα, περάσαμε από την Τρίτη, περάσαμε από την Τετάρτη και επιτέλους φτάσαμε στην Πέμπτη, την ημέρα που σηματοδοτεί ότι θα αρχίσει να εκρήγνεται μέσα μας αυτό το μικρό σχολικό σύνδρομο. Αν περάσει η Πέμπτη, παιδιά, τελείωσε ιστορία. Παρασκευή τώρα, δεν έχει κανένα νόημα. Και που πηγαίναμε, ούτε τις συμμαθήτριες δεν φασώναμε στις βρύσες. Δηλαδή, έτσι, για τη γεύση πήγαινες. Έπινες λίγο νερό από εκεί, μύριζες συμμαθήτριες, σηκωνόσουν και έφυγε. Περνούσαμε ωραία, οπότε και τώρα, έχοντας μπροστά μας την Πέμπτη, θα προσπαθήσουμε με την ίδια ακριβώς διάθεση. Άντε λίγο ακόμα, η Πέμπτη, αν ήταν ένα ηχητικό σήμα, ας πούμε, θα ήταν κατά βάση το χαχά, το λίγο ακόμα. Η απελπισία με την οποία σπρώχνουμε το Γιούγκο στην ανηφόρα για να πάρει μπροστά δεν είναι και δικό μας να πούμε, οπότε πρέπει να κάνουμε λίγο γρήγορα. Η απελπισία ίδια που κοιτάει η σύντροφος τον σύντροφό της, καθώς αυτός αγκομαχάει μόνος του, ξυπνάει κακομοίρα στη μέση της ερωτοτροπίας του. Γιατί κάνει έτσι αυτός, βλέπετε τον άλλο να πούμε. Τι θα γίνει, θα σταματήσει να κουνιέσαι? Ή τουλάχιστον πες μου και εμένα τι μου κάνεις. Και αρχίζουν και ρωτάνε τι σου κάνω, τι μου κάνεις, τι σου κάνω, τι μου κάνεις. Δηλαδή αφήστε το, άμα είναι, θα μπει, είναι επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Θα βρεθεί κανένας τρίτος μες στο δωμάτιο για να σας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι παράξενα πράγματα αυτά. Αλλά δεν πειράζει, θα τα ξεπεράσουμε όλα με περισσό κέφι και ενθουσιασμό. Σας καλημερίζουμε και σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον τηγανιτό φραπουτσίνο για ακόμα ένα πρωινό. Περάστε, καθίστε. Εδώ οι ωραίες κοπέλες και μάτς. Να σκουπίσετε τα ποδαράκια σας απόξεως στο χαλάκι, αυτό που γράφει για την καλή εξπερμάτιση, αυτό το welcome. Γι' αυτό έχουμε το χαλάκι εκεί πέρα. Άμα δεν το είχαμε, δεν θα ήταν καθόλου καλή, γιατί θα έπρεπε μετά να πούμε μόλις φύγετε να πέσουμε κάτω να τρίβουμε τα πατώματα, να δούμε ποια νου είναι και διάφορα τέτοια πράγματα. Είναι άσχημα, γι' αυτό έχουμε το χαλάκι απόξω. Είναι Πέμπτη πρωί και για ακόμα μία φορά το... Όχι ακόμα μία φορά, θα τολμήσω να παραδεχτώ ότι σήμερα βίωσα ένα τελείως αντρικό πρωινό. Δηλαδή όλη η διαδικασία δεν ήταν, ας πούμε, ότι είχε spikes αντρίλας. Αυτό δεν θα ήταν πολύ ωραίο να το στείλουμε στη Eurovision τώρα μεταξύ μας? Κάνω μία παρένθεση στο πρωινό μου, θα σας το εξιστορήσω. Δηλαδή, ωραίο είναι το ακύλας, ας πούμε, αλλά δεν είναι ωραίο να πας, ας πούμε, και να κερδίζεις με γκολ από τα αποδυτήρια. Δηλαδή, εντάξει, καλή προσπάθεια, καλή ευγενής άμυλα. Αλλά αφενός μερικοί έχουν δυσανεξία σε αυτό το πράγμα. Αφετέρου, δεν θα ήταν πολύ ωραίο, αντί για ακύλα, να πάμε, ας πούμε, και τώρα στη σκηνή, αντρίλα. Παιδιά, θα γινότανε της κακομοίρας, θα το σκεφτούμε για του χρόνου. Από κάτω θα φεύγανε τουλάχιστον οι τρεις πρώτες μπροστινές σειρές, θα φεύγαν έγκυοι. Εντάξει, ναι, μαντράχαλοι, αλλά έγκυοι. Δηλαδή, να δοκιμάσουμε ό,τι έχουμε στη φαρέτρα μας. Μα επιτέλους, δηλαδή, κάποια στιγμή κάποιος έπρεπε να τα πει αυτά. Κλείνω την παρένθεση και συνεχίζω με το με το εξαιρετικά αντρικό δικό μου πρωινό. Αρχικά ξύπνησα πριν από το ρολόι. Είχα κάτσει με το δάχτυλο να πούμε και δεν ήξερα πού να το βάλω. Περίμενα το σνουζ. Αυτό το καταπληκτικό σεξουαλικό έτσι meeting, ραντεβού που έχουμε κάθε πρωί με το ρολόι, καθώς εκείνο βαράει και περιμένει από μένα την ανταπόδοση με αντίχειρας fingering. Εγώ του κάνω like τέλος πάντων. Περίμενα από πάνω του, του λέγα θα χτυπήσεις, θα χτυπήσεις. Και με μια ξεκινάει, παιδιά, αυτό το αντρικό. Και όταν λέμε αντρικό, δηλαδή το πρώτο πράγμα που γίνεται, ας πούμε, είναι να ανοίξεις τα μάτια σου, να χασμουριθείς σαν βόηδη. Έχει και διαλυτικά στη μέση. Τώρα θα μου πείτε γιατί έχουμε βάλει το τετράποδο μαζί με νεύτη. Πήρα τα διαλυτικά και τα έκανα καταπληκτικός. Το πρώτο πράγμα συνήθως που γίνεται είναι, ας πούμε, να ξύσεις ποπούλι. Ξυπνάς και χαρά, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν δεν το έχετε γράψει γκρίκλεις και αν είναι και δικό σας το χέρι, ειδικά αν μένετε μόνος σας, είναι καταπληκτικό. Μεγάλη αντρίλα. Σηκώνομαι απάνω, φοράω τα κρόκς μου με γουνάκι. 70% περισσότερο αντρίλα, να πούμε. Ξεκινάει το αντρόμετρο μέσα μου. Κανονικά θα έδειχνε ότι έχει πάει στο συν 500%. Είχε κολλήσει από τις τρίχες. Παίρνω τους τετράποδους φίλους μου. Πάμε την πρωινή μας βόλτα. Είναι αυτή η βόλτα που βγάζω τα σκυλιά έξω για να κατουρίσω εγώ. Με κοιτάνε τα κακόμενα. Πού πας βόλτα? Ναι, πάμε. Να σου δώσουμε και τα δικά μας. Γιατί νιστάζουμε? Γυρνάω, φτιάχνω τον λεγαλικό μου καφέ. Τίγκαρε με γαλατάκι εφαπορέ. Βουτάω μέσα κουλουράκι του Πάσχα με Βιτάμ. Ξεκινάω από μέσα μου, υπάρχει ένας αυτοματισμός. Ακούω τις φωνούλες, δεν υπάρχει κράτος. Δεν φτάνει σύνταξη. Τι είναι η τραγανή γκρανιόλα? Δηλαδή τέτοια πράγματα. Εντάξει, κανονικά έπρεπε να έχει και πρωινό σεξ. Αλλά δεν είμαι του πρωινού. Του πρωινού του σεξ δεν. Δηλαδή χίλιες φορές το κουλουράκι. Επίσης δεν είμαι του μεσημεριανού. Κατά κύριο λόγο δεν είμαι του βραδινού. Δεν ξέρω, δεν είμαι. Όταν λέω δεν είμαι, εγώ είμαι. Δεν πρέπει να είμαι στις λίστες του σύμπαντος. Δεν ξέρω, δεν πρέπει να με έχουν γράψει. Κάτι λάθος έχει γίνει στην καταγραφή και έτσι, με κέφι και ενθουσιασμό, βρεθήκαμε έτσι πίσω εδώ από το μικρόφωνο του τηγανιτού Φραπουτσίνου. Βρεθήκαμε πίσω για βασικούς λόγους. Αριστερά και δεξιά δεν ακούγεται, ενώ άμα κάτσουμε απάνω και βρεθούμε απάνω στο ραδιόφωνο είναι άλλο πράγμα, είναι σαν να ξαναξεκινάς την καριέρα σου. Είναι άσχημο πράγμα. Σας θυμίζω, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow και like και share και retweet, όλα αυτά τα πολύ πολύ ωραία που μας κάνουν ενταχτυρντή στην ματαιοδοξία μας. Και πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο το 14/5 που έχει βρεθεί μες στη μούρη μας. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Α, ξέχασα το εφέ. Έχει βρεθεί μες στη μούρη μας κάνοντας. Όσοι έχετε πατήσει βιοχλαπάτσα ή έχετε βρεθεί σε γυρίσματα πορνοτενίας, τον ήχο τον καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πατάω το 3, πατάω και το 13. Εδώ είμαστε. Ελπίζω να έχετε πεταχτεί από το κρεβάτι σαν νίντζα, σαν ελαττήριο. Να έχετε τσεκάρει το γεγονός ότι είσαστε φτωχοί πλεμπέοι και πρέπει να πάτε στη δουλειά σας, ή να έχετε αντιμετωπίσει την πρωινή πίεση της Κίστης, όλα τα επιχειρήματα, τα εσωτερικά αυτά κινητροποιά επιχειρήματα, τα οποία μας καλούν να πεταχτούμε από το κρεβάτι. Πεταχτήκατε? Μπράβο που πεταχτήκατε. Εσείς που έχετε πάρει και μερικά κιλά το προηγούμενο Πάσχα, να δω πώς θα ξανανεύετε απάνω. Πάμε να δούμε τι γλυκάκι θα φάμε σήμερα. Ποιοι γιορτάζουν? Λοιπόν, πατάω το 3, πατάω και το 13 και ό,τι γίνει, ναι. Έλα ρε εσείς, γιορτάζει ο Αριστοτέλης και η Αριστοτελία. Έλα μωρή αρρώστια, Αριστοτέλη. Ο τρίτος στη σειρά τον συμπαθούμε, όχι σαν το δάσκαλο του, τον Πλάτωνα, αλλά τον συμπαθούμε και αυτόν. Έχει κάνει ένα κακό Αριστοτέλης. Πήρε κάτι ιδιαίτερα μαθήματα, να πούμε, αυτά που έκανε, τέλος πάντων, ας τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά το μεγάλο κακό που έκανε είναι ότι επειδή ο δικός του δάσκαλος, ας πούμε, ο Πλάτωνας, είχε κάνει την Ακαδημία, είναι εκεί που σκάβανε και βρήκανε κάτι αρχαία, κάτι τέτοια πράγματα. Τα είχα μάθει εγώ, τα είχα ακούσει, τα λέγανε στην τηλεόραση τώρα, επίσημα χείλη. Τέλος πάντων, ήθελε και αυτός να κάνει κάτι ίδιο και πήγε και έκανε το Λύκειο. Και πηγαίναμε εμείς να πούμε και ο Πέτρακας στον πίνακα και κάτι τέτοια πράγματα. Δηλαδή, κάνε κάτι άλλο. Κάνε τρίτη ώρα κενό. Κάνε αρχαία άλγευρα, γυμναστική. Να φορέσουμε και τη φορμίτσα μας. Τι το θες το Λύκειο? Τέλος πάντων, άντε να τον συμπαθήσουμε λιγάκι. Γιορτάζει ο Θεράπων. Έλα μωρή αρρώστια Θεράπων. Ντα. Θα είναι από τη λάθος μεριά της ιστορίας. Το ποιος ξέρει. Ο Ισίδωρος. Η Ισιδώρα. Ο Λέανδρος. Η Λεάνδρα. Έλα μωρή αρρώστια Λεάνδρα. Μα βρε παιδί μου. Βρε Γιώργο μου. Σε στείλαμε στη Γαλλία να σπουδάσεις. Τι είναι αυτό που μας έφερες? Ο Μοναμί μαμά Λεάνδρα. Τρίτη γενιά, να πούμε, αυτοί οι σοβινιστές, οι Άγγλοι που πάνε και εξαπλώνονται παντού. Λοιπόν, είναι η ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Αυτό είναι μια παράξενη έτσι αρρώστια, η οποία εξαπλώνεται σε εσωτερικά κατά κύριο λόγο μέρη, σε κλειστούς χώρους, και αντιδρά παράξενα τόσο στο αμοξύλ, σε κάθε αντιβίωση, όσο και στην ταμπέλα «Καλώς ήρθατε στη δημόσια υπηρεσία μας». Να, δε. Βέβαια, στο σοβαρό είναι μια αρρώστια που είναι σπάνια, αν θυμάμαι καλά. Είναι, δηλαδή, ξέρεις τι θες να πεις, να πούμε, δηλαδή το αντιλαμβάνεσαι, αλλά δεν μπορείς να το εκφράσεις, γιατί ο εγκέφαλος δεν μπορεί να συντονίσει τις κινήσεις των μειών της ομιλίας. Δηλαδή, όσοι είσαστε παντρεμένοι, ας πούμε, το καταλαβαίνετε. Όταν έχει έρθει η άλλη και σας λέει «Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε για τη σχέση μας», είστε και λέτε «Τι έκανα πάλι?» Το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, το 1796 ο Άγγλος γιατρός Edward Jenner. Έλα μωρή αρρώστια, Jenner. Αυτό δεν το έχουμε τώρα και κυκλοφορήσε Kyle. Κοίτα να δεις τώρα, Edward, που πας? Θα παρουσιάσει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Έλα μωρή αρρώστια, Edward. Το 1796. Μετά θα... Στον ποπό το κάνουν αυτό. Ευκαιρία θα ψάχνει, να πούμε, ποιος ξέρει. Μήπως έχεις και κάτι με χανταταϊούς, δηλαδή κάτω χατζατζαροϊός, να πούμε, καραγκιόζι. Τέλος πάντων, τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα? Πατάω το 3, πατάω και το 13. Να, θα γεννηθεί ο Ρόμπερτ Όουεν το 1771. Έλα μωρή αρρώστια, Ρόμπερτ. Θα μου πείτε ποιος είναι ο Ρόμπερτ. Θα σας πω ποιος είναι ο Όουεν και θα μείνουμε εδώ πέρα, να πούμε, μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ. Οπότε δεν πάει, θα το εξηγήσουμε. Ένας ουαλός επιχειρηματίας και κοινωνικός μεταρρυθμιστής που εντάσσεται στην ομάδα των ουτοπικών σοσιαλιστών. Έλα μωρή αρρώστια, ουτοπικό σοσιαλιστή. Είναι εμπρός τον έτσι που χάραξε ο τέτοιος. Αλλά στα Highlands, που ακούγεται διαφορετικό. Θα γεννηθεί το 1969 η Kate Blanchett. Oh. Όσοι έχετε δει τον άρχοντα των δακτυλιδιών, τη θυμόσαστε, γιατί δεν θυμόμαστε σε ποια άλλη ταινία έχει παίξει. Τώρα τελευταία έχει παίξει και σε κάτι ideas, να πούμε. Αλλά τέλος πάντων, έχει κάνει την Galadriel. Και δεν την κάνεις καλά την Galadriel. Ποια είναι αυτή η Driel που δεν την κάνεις καλά? Πεταγόταν άλλος, άστερα και άστερα ένα ποτάκι να γίνει δουλίτσα. Ομολογώ ότι μετά από χρόνια που είχαμε διαβάσει τα βιβλία και το είδαμε στην οθόνη, λίγο έρωτα τις κάναμε. Καθιστεί βέβαια από τα καθίσματα του κινηματογράφου. Τη στιγμή που βγήκε, να πούμε, εκεί πέρα και λαμπύριζε και κάτι τέτοια, κάτι συνέβη. Έπαθα το ίδιο ακριβώς πράγμα με την Kate Blanchett. Και νομίζω το έπαθα και με τα δέντρα, με το δεντρογένι. Δεν ξέρω γιατί. Το 1984 θα γεννηθεί ο φίλος μας ο Μαρκ Ζούκεμπερκ. Έλα μωρή αρρώστια Μαρκ. Πού είσαι, like, poke. Ο οποίος θα δημιουργήσει το Facebook, αληθινές ιστορίες. Και θα, επιτέλους θα μπορέσουμε και εμείς να πούμε, να βάλουμε κάπου τον αντίχειρά μας που δεν σταμάταγε κανείς να μας πάρει ο τοστόπ. Τι άλλο, το 1879, τώρα μεθαύριο, καθώς είμαστε ολοταχώς σε αυτή τη μαζική πορεία πίσω προς το Μεσαίωνα, θα πεθάνει ο Επαμηνώντας Δελιγιώργης. Όχι ρε φίλε, όχι ο Νόντας ρε, έλα ρε φίλε, πότε... Το 1879. Όχι ρε φίλε, προχθές. Ήταν ένας Έλληνας πολιτικός που έκανε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ρε φίλε, δεν το βλέπεις. Κάνεις μία, κάνεις δύο. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ρε φίλε, δεν το βλέπεις. Κάνεις μία, κάνεις δύο. Τι εφηβική διάθεση.

Είχε τα χάπια για την πίεση να πούμε. Δεν είχε τα λόγια από τα τραγούδια, τα είχε μπροστά, τα διάβαζε, αλλά με τον καταράκτη δεν. Τέλος πάντων, μαζευτήκανε καμιά πενινταριά να πούμε και λέγανε για τον Σολωμό που ανεβαίνει να πούμε κόντρα στο ρεύμα να ερωτοτροπήσει. Και τι άλλο θα γίνει εδώ, έχει και κάτι άλλο. Αλλά μας τέλειωσε το χαλί. Έλα ρε εσείς, μας τέλειωσε το χαλί. Μην τελειώνει το χαλί. Μέχρι και το χαλί τελειώνει. Υπάρχει μια ειρωνία εδώ, υπάρχει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε πως έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό. Γιατί αν έλεγα πως έχει ξεκινήσει η δική σας η πρωινή, αρχίζετε και μου τη στέλνετε να πούμε εδώ πέρα σε φωτογραφίες. Μερικές τις έχουμε διπλές, είναι άσχημες. Να, ο φίλος μας ο Χρήστος, ο πιο διάσημος εργένης εδώ της εκπομπής, που λέει καλημέρα με κέφι και ενθουσιασμό. Υπερμέγιστε Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, η χθεσινοβραδινή εκπομπή του Σταύρου λέει ήταν καταπληκτική. Έπαιξε λέει ένα cover μας στην εκπομπή του. Σοβαρά. Έπαιξε ο Σταύρος το κουβερτάκι σας. Πώς γίνεται αυτό? Και αυτό τώρα είστε περήφανοι? Νομίζω το άκουσα κάποια στιγμή και μου άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια είχα βάλει ένα βιντεάκι στο YouPorn στο δυνατό να πούμε, και ακουγόσασταν όμως καταπληκτικά. Πέρα από την πλάκα το χάρηκα πάρα πολύ, γιατί όχι τόσο για τη μουσική προσπάθεια των παιδιών που ούτως ή άλλως τα εκτιμούμε αυτά, από το γεγονός ότι να μπορεί να είναι η αρχή της καριέρας του Χρήστου, να δημιουργήσει ας πούμε τεράστια ουρά από γυναίκες fans οι οποίες θα θέλουν να ερωτοτροπήσουν, και να πάμε εμείς δίπλα να πούμε κρακ, να τρώμε τα απόνερα. Σοβαρά βγήκαν λέει κρόκς με γουνάκι. Όχι μόνο βγήκαν, τα έχω και τα φοράω. Δεν μπορεί να φανταστείς αυτό το γουνάκι πόση ποδαρίλα προφάει. Είναι καταπληκτικό και αντρικό, ωραίο. Ναι λέει, διότι δεν ήταν αρκετά κακόγουστα τα κανονικά. Πόσα κουλουράκια του Πάσχα διαθέτεις με βούτυρο και καφέ και βαπορέ? Έχω κάνει reload, Χρήστο μου. Έχω πάει σε ένα πολύ διάσημο έτσι φούρνο, δεν κάνει αλεμονώματα, γιατί μετά σταματάνε να δουλεύουν όλοι οι άλλοι φούρνοι. Αλλά περνώντας από το στάχι και μέλι, μπορείς να μπεις μέσα να πούμε και να πάρεις ό,τι κουλουράκια του Πάσχα. Δεν τα έχουν από το Πάσχα, αλλά είναι του Πάσχα. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και του λες θέλω κουλουράκι Πάσχα. Να, δεύτερο καταπληκτικό σήμερα. Δηλαδή έκανα το του αγγλικό και... στεναχωρήθηκα μόλις τώρα. Να και ο Κωνσταντίνος που λέει καλημέρα τριαντάφυλλο του ραδιοφώνου. Αλέξανδρε Πέτρακα, παιδιά μάλλον με θέλει. Κωνσταντίνε, θέλει να αρχίσεις και εσύ να στέλνεις τα αντρικά ερωτικά σου μηνύματα που αφορούν εδώ στη δική μας την εκπομπή στον Σταύρο? Γιατί έχει μαζέψει από χθες να πούμε πάρα πολλά. Αληθόρησα χθες με τη νέα φύσα της παράστασης. Δεν είναι αφίσα, είναι πρόμο. Έχω ένα πρόμο. Μου έχει τύχει και σε dealer που είχε φάει φυστικό βούτυρο. Έχω πρόμο. Τα κανονικά θα αναρτηθούν, θα προλάβουμε λογικά την Κυριακή. Περιμένω λέει ο τίτλος της να έχει κάτι σε τουρλού ή Mamba LD. Τώρα είσαι με τα καλά σου. Ο τίτλος είναι καταπληκτικός. Δεν στο λέω. Ο Κυριάκος δεσμεύτηκε, λέει ότι θα ανέβει από Καλαμάτα, ελπίζω με το μαγιό του. Σοβαρά, τα φτιάξατε? Έλα μωρή άρρωστη. Να και ο Σταύρος που λέει καλημέρα Μουσάτη Θεότητα των FM, double Petrakeison σήμερα. Ή θα βγει ο Γουίδε Φρίγος? Όχι φυσικά, ο Γουίδε Φρίγος είναι μόνο όταν μου στέλνουν ερωτικά μηνύματα άντρες που τα παίρνεις εσύ. Άμα ξέρεις να τον παίζεις λέει, παίζεις και κουβερλί. Ποιον Σταύρο μου? Και έχω και ένα πρόβλημα, γιατί άκουγα και εγώ χθες το περίμενα. Είμαι μία από τις εκολαπτώμενες φαν του Χρήστου. Θέλω και εγώ να πανατριφτώ απάνω του τώρα με την καινούρια καριέρα. Και άκουγα χθες την εκπομπή του Σταύρου και παιδιά με ξεφτέλησε. Και θα πω την ιστορία, διότι κάποια στιγμή ξερνάει μια ειρωνία. Αυτά κάνει να με βραδιάτικα με μένα ασχολείται, αντί να ασχοληθεί να πούμε με την... Αφού δεν τα θυμάται. Κρίση μέσης ηλικίας σου λέει, κάτσε να θυμηθώ τύπο. Αφού δεν τα θυμάσαι ρε να πούμε. Οπότε για να καλύψει πανέξυπνο το ραδιοφωνικό χρόνο αρχίζει τις ειρωνίες. Και ξέρασε κάποια στιγμή μια ειρωνία

εν αντιθέσει, ας πούμε, έλεγε για το Γιάννη το Μουτσόπουλο, νομίζω, ότι έχει τεράστια μουσική δισκοθήκη. Εν αντιθέσει, λέμε, κάποιον που βγαίνει τα πρωινά. Άνοιγα και εγώ τα παράθυρα να πούμε, ρωτούσα κόσμο, έχετε μεγάλη. Με κοιτούσα παράξενα, που δεν προλάβα να του πω μουσική δισκοθήκη. Μετά κατάλαβα ότι έλεγε για μένα. Προ στιγμή παθαίνω ένα ανταχτυλτή εσωτερικό, χαμογελάω. Έγειρα πίσω, άναψε ένα τσιγάρο και χάρηκα που με σκεφτότανε. Αμέσως μετά κοιτάω τη φωτογραφία του Σταύρου, μου έρχεται μια ιδέα και λέω, δεν είναι δυνατόν να ειρωνεύεται, να πούμε έτσι, την κτηνώδη μουσική δισκοθήκη του Τηγανιτού Φραπουτσίνο. Και με πιάνει ένας ντουβρουτζάς και λέω, θα εκδικηθώ. Θα σταθώ απέναντι. Συνήθως εγώ δεν μπαίνω στους τσαμπουκάδες. Γιατί συνήθως είμαι φιλιρινιστής, να πούμε. Ή είναι 5-6 μονόσβερ και απ' την άλλη, να πούμε, οπότε είμαι αναγκαστικά φιλιρινιστής. Το ίδιο πράγμα κάνω και στην ερωτική μου ζωή. Δηλαδή, μόνος μου μπορώ, με κόσμο κρεμάω. Δεν το μπορώ αυτό το πράγμα. Αφού είμαι αντικοινωνικός, ρε μονόσβερ, και δεν το βλέπεις. Τράβα τσακό σου μόνος σου. Μπαίνω λοιπόν για να εκδικηθώ και λέω, θα ανοίξω εδώ πέρα την τεράστια μουσική δισκοθήκη του Τηγανιτού Φραπουτσίνο και θα δει τι θα πάθει. Ανοίγω τα φόλτερ, μπαίνω στο σκληρό μου. Εκείνη την ώρα δεν ήταν πολύ, αλλά προσπαθούσα να πούμε με το δίσκο, αυτό εννοώ. Δεν ήταν πολύ μπροστά μου, έψαχνα να βρω που είναι. Και ανοίγω τα φόλτερ, παιδιά. Ανοίγω το 3, ανοίγω το 13, το 18, το 4, το 14 και βρίσκω απίστευτα φόλτερ. Με κάτι φωτογραφίες που είχα, να πούμε, από κάτι συμμαθήτριες από το Λύκειο. Τραγούδια δεν βρήκα. Αλλά βρίσκω, παιδιά, κάτι που τις είχα ξεχάσει. Δηλαδή. Και έχουμε υπάρξει, να πούμε, και ζευγάρι. Είναι σαν να ξεχάσει σαγιονάρα το άλλο της το μισό. Τι είναι αυτό που μυρίζει? Οπότε μπαίνω μέσα, βλέπω κάτι φωτογραφίες. Λέω, αμάν, καλή είναι αυτή, τι κάνει? Την ψάχνω από εδώ, την ψάχνω από εκεί. Δεν έκανε καθόλου κρύο. Ενώ τη συμμαθήτριά μου, τέλος πάντων, τη βρίσκω εδώ πέρα στο Facebook. Και τι κάνεις? Και κοίταγα κάτι φωτογραφίες και ωραία που περνούσαμε τότε. Και να κεράσω ποτάκι δεν το θέλω, γιατί δεν πίνω εγώ. Οπότε μεθάει μόνο η άλλη και σηκώνεται και φεύγει. Και να βρεθούμε και τέτοια. Μου δίνει το τηλέφωνό της, της δίνω κι εγώ ένα δικό μου. Να κανονίσουμε να συναντηθούμε. Την ξανακοίταγα, παιδιά. Τι οπτασία ήταν αυτή. Και της λέω, δεν μου στέλνεις κι εσύ μια φωτογραφία σου, να πούμε, να ξέρω όταν θα συναντηθούμε. Μην αρχίσω να μην κερνάω κάποια άλλη. Και μου στέλνει, παιδιά, η οπτασία, η δίμετρη, η καταπληκτική, μια φωτογραφία της και είναι το μπάζο του Ελέους, ρε. Το μπάζο του Ελέους. Θα μου πείτε τώρα, γιατί σας το λέω όλο αυτό? Γιατί εγώ πληγώθηκα. Δηλαδή, ξεκινάει τις ειρωνίες ο Σταύρος για να μην γαμθύμθυν εμείς. Το καταλαβαίνετε τώρα όλο αυτό? Δηλαδή, πληγώθηκα πάρα πολύ. Το ξεπέρασα, βέβαια. Βασικά δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Απλά καθόμουν και σάλιο να δω τα ηχεία, να πούμε, όταν παίζανε το κομμάτι από το Χρήστο. Όχι ανατομικά. Το τραγούδι τους. Για να με έχει πρώτη στις γκρούπις. Ο Σταύρος προσθέτει σποτάκι, λέει, θα φτιάξετε, θα έχουμε και σποτάκι. Έχω σκεφτεί μια καταπληκτική ιδέα. Δεν μπορεί να φανταστείς. Είναι σαν αυτήν που σου στείλα πριν, να πούμε, με το παλικάρι που χαμογελά από πίσω και την κρατάει. Και εγώ δεν το είχα φανταστεί ότι υπάρχουν τέτοια πράγματα, αλλά. Και μιλάω, λέει, σαν να είμαστε ζευγάρι 10 χρόνια. Δεν τα θέλω αυτά με το ζευγάρι. Γιατί ζευγάρι είναι τα παπούτσια και τα αρχθύμθη. Πρέπει να διαλέξουμε μυρωδιά, Σταύρο μου. Έλα, θα είμαστε σοβαροί. Αυτά τα έπαθα όλα χτες. Σήμερα όλα καλά. Ξύπνησα, όπως σας είπα, έξισα από πουλί. Να και η Μαρίτα που λέει, καλημέρα, πανέμορφη ολότητα. Αλέξανδρε Πέτρακα, γιατί δεν είμαι πρωινή? Μαρίτα μου, πού είναι η πρωινή μου? Πάλι μόνο κατούριμα. Πάλι, ρε, μα μην το κάνετε. Με double the pleasure σήμερα και λίγο πρωινό εμετούλη. Μας έχει στείλει εδώ από αυτά τα έμπειρα τις ομορφούλες καλημερίτσες. Λέει, το παραθύρι της ζωής κάθε πρωί να ανοίγεις και με ελπίδες και όνειρα τη μέρα να τη λύζεις. Πιάσε μου μια μέρα με διπλό τζατζίκι. Έχει μια ιδέα, δηλαδή, χαρούμενη Πέμπτη, ευλογημένη τέτοια με χαμόγελο. Έλα, ωραίο είναι αυτό, ρε εσύ. Δηλαδή, μπορούσες. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να ξεράσουν μόνοι τους. Οπότε βοηθάνε και αυτά. Και έχει και ένα δίκιο, καθώς σήμερα είναι Πέμπτη. Οπότε το βράδυ στις 12 η ώρα θα ξαναβρεθούμε
εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, με την έτερη καταπληκτική βραδινή μας εκπομπή, αυτό που λέγεται «Έχω μία απορία». Αυτό ακριβώς θα κάνουμε το βράδυ και αυτό ακριβώς καλείστε να κάνετε και εσείς. Θα κάτσετε να σκεφτείτε τι διάολο σας προκαλεί ένα ερωτηματικό από οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας. Πράγματα που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με τον ίδιο μας τον εαυτό, με τον κόσμο απέναντί μας ή μαζί μας, αναλόγως πώς τον αντιμετωπίζετε, με την ιστορία, την πολιτική, τη φιλοσοφία. Τέλος πάντων, ό,τι σας δημιουργεί ένα ερωτηματικό θα μου το στείλετε εμένα, μου πείτε «Αλέξανδρε, να». Αυτή είναι η απορία που έχουμε σήμερα και το βράδυ για 2 ώρες θα τις εκθέσουμε εδώ και ευελπιστούμε στο τέλος της εκπομπής να έχουμε μερικά παραπάνω ερωτηματικά από αυτά με τα οποία ξεκινήσαμε. Έχει πάει και μισή και θα αναγκαστώ εδώ πέρα να ανοίξω την τεράστια, την κτηνώδη μουσική δισκοθήκη του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Μισό λεπτάκι, γιατί έχω ανοίξει την τεράστια, δεν έχω ανοίξει την κτηνώδη όμως. Είναι λίγο παράξενο, είναι σαν Mortal Kombat στη Μύκονο. Τεράστια versus κτηνόδους. Fight! Λοιπόν, και να παίξουμε... Τι να βάλουμε τώρα? Όχι τίποτα άλλο, γιατί μας ηρωνεύτηκε. Να, θα βάλω αυτό. Ονείροξη, ονείροξη, ονείροξη. Είναι ο κανονικός τίτλος. Εντάξει, αγγλικά είναι λίγο αλλιώς.

0: Εντάξει, μη κάνεις. Οι μισές να έχουν προεμινορωικό, θα σφαχτούνε ρε. 3, 2, 1. Go! Ακούσαμε μία από τις μεγάλες καινούργιες επιτυχίες του φίλου μας του Χρήστου, από το καινούργιο του στο... Πώς λέγεται το συγκρότημα ρε Χρήστο? Από το καινούργιο του στο Maxi Single Girls, Girls, Girls. Για να δούμε λοιπόν τι άλλο έχει συμβεί στη ζωή σας, καθώς επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Το βράδυ θα τα ξαναπούμε με το «Έχω μία απορία». Στις 12 η ώρα ακριβώς θα ξαναβρεθούμε εδώ ραδιοφωνικά. Για αύριο το πρωί να σας πω κάτι, ότι θεωρητικά θα βγούμε, αλλά επειδή μας έχουν ενημερώσει ότι θα έχουμε μία διακοπή ρεύματος, αύριο θα είμαστε στα σκοτάδια. Αύριο η γνώση θα φύγει μακριά μας. Αύριο λέω να απλώσω δύο μποξεράκια. Τέλος πάντων, θα συμβεί κάτι φρικτά άσχημο. Λογικά με τα ειδικά συστήματα που διαθέτει το μείον 14 του 72ου ορόφου του κινητού στούντιο, του ραδιομεγάρου, του της τη γενική αντικειμενική, του Athens Free Radio, θα τα καταφέρουμε. Αν δεν βγούμε, πάνε να πει ότι και δεν μπήκαμε. Και τι αναστενάζεις μωρή? Οπότε πάμε να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας. 13 έκτου, κρατάτε την ημερομηνία. Δεν σας λέω ακόμα την Κυριακή. Θα προλάβω μάλλον, θα δείτε τι ακριβώς. Θα κάνουμε κάτι που είναι τελείως έξω από το comfort zone μου βέβαια, αλλά δεν πειράζει, είναι αυτά που μας κάνουν challenge, μας αρέσουν. Να και η Τίνα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε. Πέτρακα, το έχει βάλει στην άλλη γραμμή, οπότε άργησα να το διαβάσω. Γεμάτη ιστορία λέει η σημερινή. Είχα τύχημα χθες και ακόμα να συνέλθω. Ατύχημα! Όχι ρε γαμώτα, αυτό με το ατύχημα είναι παράξενο, γιατί το έχω συναντήσει αυτό και σε εγκυμοσύνη. Δηλαδή να γυρίσει πίσω, τι να... Και ο μάνα είμαι έγκυος, πώς έγινε παιδί μου? Μάνα, ήταν ατύχημα, τι ατύχημα! Περπατούσες κατακόρυφο και σου ήρθε μια εξπερμάτωση από τον πέμπτο. Συμβαίνουν αυτά, μισό λεπτάκι να μάθουμε εδώ τα ιατρικά. Το 3 και το 13 δεν μας συμπαθεί, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλοί στο να βοηθήσουμε εδώ πέρα τους ανθρώπους να ξεπερνάνε τις ατυχίες τους. Δηλαδή η ατυχία τι είναι? Ουσιαστικά είναι το α, το στερητικό του στερημένου. Το έχω. Λοιπόν, να και η Νάντια που λέει καλημέρα Αλεξανδρούκο. Όχι, έλα να σου πω. Όχι τέτοια υποκοριστικά. Δηλαδή κανονικά τώρα θα έπρεπε να σου πω και σένα Ναντιούκο. Όχι, ο καλλιτέχνης θα εμπνευστεί από τον χώρο. Θα σε κοιτάω που έχεις δαγκωμένο να πούμε το κότσι στο στόμα και σου πω καλημέρα Οσομπούκο. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Μία απορία λέει, έχεις ακόμα κουλουράκια του Πάτσχα? Όχι, δεν είναι, είναι η συνταγή του Πάτσχα. Αυτό, παίρνεις ένα αρνί και ό,τι μείνει το κάνεις κουλουράκι, το ίδιο πράγμα. Καλά λέει, τι εκπληξάρα ήταν αυτή λέει, έρχεται παραστασάρα. Καλά, δεν μπορώ όλα σε άρα, δηλαδή δεν μπορώ να βουτήξουμε λίγο το ψωμάκι μας στη σαλάτα, αμέσως να το πάτε στο παπάρο, τι γίνεται, κάτι βαράει. Α, να, η ατυχή σασά, μισό λεπτάκι, πού είναι το άτι και πού είναι το υπόλοιπο της λέξης. Α, εδώ είναι. Δεν μπορώ να αποκαλύψω, δεσμεύομαι απέναντι στον εαυτό μου. Το κάνω πάντοτε στην ερωτική μου ζωή, καθώς δεν έχει άλλο κόσμο.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Τίνα μου, καλημέρα. Καλώς τη στριμμένη. Λοιπόν, τι έπαθες? Τι ατύχημα ήταν αυτό?
1: Μόνο που το θυμάμαι με πιάνει.
0: Εντάξει, δεν στο ξαναστέλνω, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, θα σου στείλω κάποιο άλλο. Τώρα τελευταία έχουν γκώσει οι servers του Athens Free Radio. Δηλαδή, δεν σου άρεσε.
1: Μου στείλες dick pic κατά λάθος.
0: Ναι, αλλά...
1: Αυτό ήταν, νομίζεις το ατύχημα.
0: Όχι, αυτό που δεν μπορείς να το ξεπεράσεις είναι το ατύχημα. Τι έπαθες?
1: Λοιπόν.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Ετοίμαζα το φαγητό χθες.
0: Ποιο φαγητό, εσύ μαγείρευες?
1: Το οποίο είναι ένα καταπληκτικό. Ναι.
0: Αυτό αφού το βλέπεις, είναι ένα ατύχημα ready to happen. Δηλαδή, ή θα φαντάζει κάποιον από εκεί μέσα από την οικογένειά σου να το φάει. Ημόντιουμ έχετε.
1: Αχ, λοιπόν.
0: Τι φαΐ, τι φαΐ?
1: Παγκάσιους με
0: μαγειρεύετε,
1: φούρνο.
0: Μαγειρεύετε αρχαία ρωμαϊκά ονόματα. Τι είναι αυτό, τι...
1: Κάσιους Μπέλι. Είναι ένα ψάρι, το φιλέτο, που μοιάζει κάπως
0: και
1: με...
0: Και πας και το ζητάς στο σούπερ μάρκετ, θέλω Παγκάσιους.
1: Μπακαλιάρο.
0: Α, για να μην...
1: το ανακάλυψε η μαμά μου. Είναι ένα κατεψυγμένο φιλέτο, αερισμένο ψάρι.
0: Από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
1: Είναι πιο οικονομικό. Δεν ξέρω. Όχι.
0: Και τρώτε το Παγκράτιους.
1: Τότε δεν υπήρχαν οι κατεψυγμένα.
0: Πώς δεν είχε.
1: Παγκάσιους λέγεται. Παγκάσιους. Ναι. Και το έχουμε ψιλοκαθιερώσει γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο. Ναι. Και κόβεις στις φέτες πατάτα.
0: Τι σας έφτιαξε η μαμά. Έχουμε Ρωμαίο εκατόνταρχο με πατατούλες τηγανιτές. Ελάτε. Τέλος πάντων.
1: Δεν τους άρεσε αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κόβεις σε φέτες την πατάτα κρεμμύδι, κάνεις δύο στρώσεις, μετά βάζεις, τρώνεις επάνω το ψαράκι και μετά άλλη μια στρώση κρεμμύδι.
0: Γιατί αυτές να το σκοτώσω το ψάρι παλιότερο... για να το απλώσω. Δεν βρίσκω λόγο.
1: Τι εννοείς, είναι ήδη κατεψυγμένο, δεν το σκότωσα εγώ.
0: Άμα το σκοτώσει κάποιος άλλος, εντάξει. Έτσι ναι. Τέλος πάντων, το ξεπερνάμε.
1: Δεν τρως ούτε ψάρι, εννοείς.
0: Όχι, όχι. Μόνο σε ερωτοτροπία, αν συναντήσω τη μυρωδιά. Και. Τίποτα. Για λέγε τώρα για το Παγκράτιους. Το ατύχημα που είναι. Σου κάθισε το κόκαλο.
1: Λοιπόν, και όπως έχω αλλάξει λίγο τη συνταγή και αντί να κόβω φέτες με το μαχαίρι, κόβω φετάκια για να είναι πιο λεπτές και να μαγειρεύονται πιο καλά και να γίνεται ζουμερό.
0: Ναι.
1: Γιατί το ψάρι δεν θέλει πολλή ώρα και η πατάτα με έμενε λίγο άψιστη.
0: Δεν μας νοιάζει ρε, στο ατύχημα ρε, δηλαδή το πας γύρω γύρω, μην το πας.
1: Λοιπόν, και έχω αρχίσει να χρησιμοποιώ την κιλοτίνα που κόβεις το λάχανο.
0: Την κιλοτίνα σου, κόβεις το Ρωμαίο με το βρακί. Τι συνταγή είναι αυτή ρε.
1: Γιλοτίνα καλέ, όπως ναι. Οι Γάλλοι στην πριν την επανάσταση που κόβανε το κεφάλια.
0: Και μετά το κάνανε.
1: Με
0: το μετά περιμένουμε γιλωτίνα. Να ξανασυμβεί. Γιατί την πληρώσανε αυτή που έπρεπε. Τέλος πάντων, παίρνει λοιπόν τον γιλοτίνη σου. Το γιλοτίνη σου, το
1: ναι,
0: αυτό.
1: Είναι λοιπόν αυτό το. Είναι σαν τρίφτης, αλλά δεν είναι τρίφτης. Έχει μόνο μία λεπίδα πολύ κοφτερή.
0: Ναι.
1: Έτσι διαγώνια τοποθετημένη.
0: Ναι.
1: Με το
0: ταμπελάκι
1: οποίο...
0: έχει απάνω. Καρτελάκι.
1: Όχι.
0: Α, δεν σου μπαίνει στον ποπό.
1: Τα
0: γιλοτίνια που ξέρω εγώ έχουν ένα καρτελάκι πίσω και να ξέρει ποιο είναι το πίσω και ποιο είναι το μπροστά.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι προφανές που ποιο είναι το μπροστά και το πίσω. Θα σου στείλω και φωτογραφία.
0: Καλά, μην ορκίζεσαι. Δηλαδή, άμα δεν πείσει, δεν ξέρω από πού είναι, πού χαμογελάς και πού είναι ο σβέρκος. Αλλά τέλος πάντων, ναι, για συνέχεια.
1: Α, είστε καλός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και όπως έκανα φετάκια
0: φετίνια,
1: το
0: ναι.
1: Κρεμμύδι,
0: ναι.
1: Είχα βάλει το μικρό μου δαχτυλάκι.
0: Ναι.
1: Το λάθος σημείο.
0: Το λάθος δαχτυλάκι. Ου, που έβαλες. Παραμέρισες τον κιλοτίνη.
1: Και μου έκοψε ένα κομμάτι από το δάχτυλο.
0: Ω γαμώτο. Τι λες τώρα ρε εσύ. Το μικρό το δαχτυλάκι.
1: Ναι, το δεξί το... μικρό δαχτυλάκι.
0: Και το άφησες μέσα στη συνταγή. Φάγανε οι υπόλοιποι.
1: Δεν το έχουμε φάει ακόμα. Δεν ξέρω αν θα το καταλάβουμε το κομματάκι αυτό.
0: Κάτι θα κριτσανάει, κάτι θα μυρίζει ψαρίλα πραγματικά. Δηλαδή δεν μπορεί.
1: Έκοψε θα... και λίγο. Και λίγο νύχι μαζί.
0: Έκοψες το ένα σου νύχι.
1: Το ένα μου νύχι. Α, συγγνώμη.
0: Όχι, γιατί εμένα δικό μου ήτανε. Το δικό σου. Και τώρα είναι μεγάλος ο τραυματισμός ή εντάξει θα το ξεπεράσουμε.
1: Κοίτα, μοραγούσε πολύ και έβαλα ένα τυρότο το οποίο έγινε, γέμισε αίματα.
0: Α,
1: και πρέπει να τα αλλάξω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όταν συνέβη στρίγγιξα, αλλά ο άντρας μου δεν ήρθε να δει τι έπαθα.
0: Ναι, σου λέει θα είναι η άλλη, θα έχει βάλει δηλαδή, δαχτυλάκι στο, στην κουζίνα και ουρλιάζει από ειδονή. Εντάξει, θα φτιάχνει κανένα γκυλοτίνι να πούμε. Θα έχει βάλει κανένα λαστέκ στο φούρνο με πατάτες. Ναι.
1: Α, υπάρχει και κιλότο, το ξέρεις, το κιλότο.
0: Πώς δεν το ξέρω.
1: Είναι
0: εγώ,
1: κομμάτι
0: ξέρω.
1: Κρέας.
0: Ναι, καλύπτει δύο. Ναι, ναι, το έχω δει αυτό σε τουρίστρια. Δηλαδή πραγματικά δεν... Λοιπόν θα ευχηθώ να σου, αφού το βλέπεις το σήμα σου λέει μη μαγειρεύεις δηλαδή,
1: ναι το, δεν άλλο, μου έχει ξανασυμβεί αυτό.
0: Να μαγειρέψεις.
1: να κόψω τόσο πολύ το δάχτυλό μου και να...
0: Εντάξει, είναι,
1: και
0: είναι...
1: να σε ευχαριστώ τόσο πολύ. Είναι μου έλεγε ο Μίτσος, καλά μου λέει, εδώ γέννησες δύο παιδιά. Πώς κάνεις έτσι για λίγο?
0: Κοίτα, πες του Μίτσο ότι δεν, ότι δεν έγινε με το δάχτυλο. Δηλαδή θυμάται λάθος. Δηλαδή τα έχει ξεχάσει το παιδί.
1: Ναι, και... τέλος πάντων, στην αρχή γελάγανε και οι δύο. Ναι. Εγώ έκλαιγα.
0: Έτσι είναι το σωστό.
1: Αλέξανδρε, έκλαιγα.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδά, ναι. Είναι και τα κρεμμύδια.
1: Έχω κλάψει τρεις πολύ τρώσεις καιρό μπροστά σε.
0: Κάτω από τον Γάιους.
1: Να μην έχω κλάψει ποτέ μπροστά στους άντρες μου.
0: Σοβαρά.
1: Και ίσως αυτό.
0: Δεν γίνεται αυτό. Είσαι, ναι, με, είσαι με τρεις άντρες εκεί μέσα. Δεν μπορεί να μην την έχουν αμολύσει χειμώνα. Δηλαδή,
1: είσαι υπερβολή.
0: Γι' αυτό σου λέω. Αποκλείται να μην κλαις. Δηλαδή, εκεί κλαις, έβαλα τα κλάματα.
1: Κλαίω από τα γέλια συνήθως.
0: Ωραία. Αυτό που κρατάμε βέβαια είναι από τη. Να ξέρεις ότι τώρα που σου συνέβη η ατυχία θα συμβεί κάτι πολύ πολύ καλό, γιατί το σύμπαν θα προσπαθήσει να φέρει ισορροπία.
1: Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι θα θυμούν άλλα δύο στράβα.
0: Καλά, εσύ.
1: Πάει σε 3-3.
0: Να μαγειρέψει Ρωμό εκατόνταρχο. Δηλαδή δεν.
1: Άζε, τώρα δεν μπορώ να κάνω μπάνιο, δεν μπορώ να πλύνω τα χέρια μου, δεν θα μπορώ να... Όποτε χτυπάω το δαχτυλάκι πονάω.
0: Ναι.
1: Και επίσης πόνεσα πάρα πολύ μετά που άλλαξα το τσιρότο και μου το πίεσε ο Μίτσος για να σταματήσει το αίμα και πόνεσα.
0: Τι σου πίεσε ο Μίτσος?
1: Και πόναγα και όλο το βράδυ.
0: Έλα ρε, εσύ, δύο παιδιά έχεις κάνει, δηλαδή τουλάχιστον δύο φορές το σεξ. Φαντάσου πόσο έχει πονέσει η ψυχή σου με τον άλλο που αγκομαχούσε. Τι να σου πει το δαχτυλάκι τώρα? Και να σου πω κάτι, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για εκδίκηση απέναντι στον Μίτσο.
1: Πώς, θα τον πιτσιλάω με αίμα?
0: Όχι ρε παιδί, όταν σου περάσει το... Ναι. Όταν γίνει καλά το δαχτυλάκι, θα πεις θυμάσαι που...
1: Ναι.
0: Που τότε θα πας να πω, τάκ, θα του τραβήξει μια κλωτσά στα θύμφι. Και θα ισορροπήσετε.
1: Τι σχέση? Ήταν πολύ
0: πόνος, ο πόνος, ο φρικτός πόνος. Θα ευχηθώ περαστικά βέβαια. Θα πάνε όλα καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Και ίσως πρέπει να σταματήσεις να μαγειρεύεις αηδίες.
1: Δηλαδή, το φαγητό αυτό γίνεται πάρα πολύ νόστιμο.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Μόλις μου είπες ότι
1: έχεις... Ειδικά με αυτήν την αλλαγή τώρα που έχω κάνει με τα λεπτά φετάκια.
0: Αυτό ειδικά. Μόλις μου είπες και μένα, το φαντάστηκα. Αρχηγό της Λεγιώνα στο φούρνο με πατάτες. Δεν έχει ξανατύχει ποτέ. Ούτε στη Γαλατεία θα το κάνω αυτό.
1: Αυτό ειδικά.
0: Ναι.
1: Mm.
0: Να σου πω να το κάνω μάκια να περάσει.
1: Ναι. Πότε θα βρεθούμε για καφέ σήμερα? Έχεις γυρίσει Αθήνα?
0: Είμαι στο μείον 14 του 72ου ρόφου του Ραδιομεγάρου. Όχι βέβαια.
1: Ναι, πού βρίσκεται το Ραδιομέγαρο?
0: Είναι κινητό το στούντιο.
1: Στον πύργο Αθηνών.
0: Ναι, είναι αυτό που παλιότερα το είχαν να πούμε στο... Ήταν ο Γιάνγκος Δράκος για την Giant, έχει ξενικιαστεί τώρα. Έφυγε μαζί με τα Νότος Γκάλερις. Πάει, δεν έχει άλλο. Θα το κάνουμε Airbnb. Θα έρχονται ξένες εταιρείες να μένουν μια μέρα.
1: Το κάνω.
0: Αληθινές ιστορίες.
1: Το κάνεις
0: αυτά.
1: Και από το σπίτι.
0: Το κάνω από όπου μου τύχει ρε εσείς. Άμα τις έχω επιλογές, όπου το βρω. Τάκ! Έλα να το κάνω γομάκια να περάσει. Έλα να το φιλήσω. Λοιπόν.
1: Πόνεσε.
0: Ναι, αλλά σ' άρεσε. Τώρα πέρασε.
1: Όχι, πονάσε κι άλλο.
0: Μάλλον φυλάω λάθος πράγμα. Τι να μου περαστικά. Ναι. Σταμάτα να μαγειρεύεις.
1: Την μελανιασμένη ψυχή μου.
0: Σταμάτα να μαγειρεύεις, ναι.
1: Για τη συμβουλή, να είσαι καλά.
0: Παρακαλώ, δεν είναι συμβουλή.
1: Θα πω στον άντρα μου. Μου είπε ο Πέτρακας να σταματήσω να μαγειρεύω.
0: Και θα κάτσω κακομοίρης να φάει την κλωτσά στα θύμφη. Χαμογελώντας όμως. Χαμογελώντας. Φιλιά πολλά, περαστικά.
1: Φιλιά, καλημέρα, σ' αγαπώ.
0: Σταμάτα. Και να προσέξεις εκεί στον Τζελεμεντέ όταν λέει, γιατί είναι παλιά τα βιβλία και χάνουμε καμιά φορά τη γραμματοσειρά, εκεί που λέει ψιλοκόβουμε, να δώσουμε τεράστια σημασία στο γιώτα, στο δεύτερο γράμμα της λέξης. Το βλέπετε, είναι. Και από την Τίνα πάμε στην άλλη ακαμάτα εδώ της εκπομπής, στη μεγάλη μαγείρισα, στον Ιωάννη. Καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα συνακροατές. Σε ακούω από τη δουλειά. Κρατήστε μου παρέα. Ουφ, ρε Ιωάννη, μπράβο ρε φίλε. Δηλαδή πραγματικά, μέχρι να διαβάσω το δουλειά, Νόμιζα ότι... Δηλαδή το κρατήστε μου, τι να σου κρατήσουμε Ιωάννη. Δεν ξέρεις πόσο αγχώθηκα. Να το, ο Χρήστος που λέει είναι ισπανικό. Ναι ρε Χρήστο, ναι ρε αλήτη, να προσέχεις. Μην έχει τίποτα κανένα ψιλοκομμένο να πούμε αντίχειρα και τα λοιπά. Ρε θηρίο. Ξέρεις, για τις γυναίκες είναι λίγο άβολο. Αλλά για μας, χα, δεν μας νοιάζει. Α, το όνομα. Α, χίλια συγγνώμη, ενθουσιάστηκα να πούμε. Και το όνομα του συγκροτήματος του Χρήστου που ακούσαμε λίγο πιο πριν, το Girls, Girls, Girls, και θα ακούσουμε και άλλες επιτυχίες, λέγονται Τέιδε. Τέιδε. Ποιοθ. Ποιοθ κοιτούθε. Είναι ισπανικό το όνομα Τέιδε. Η μεγάλη ερώτηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα ενεργά ηφαίστεια στην Ευρώπη. Το άλλο λέμε, ναι, βρίσκεται στις Κανάριες νήσους. Ναι, εσείς γιατί είσαστε εδώ όμως? Δηλαδή το βλέπεις, δεν γίνεται έτσι διεθνής καριέρα. Πρέπει να ξεκινήσετε το World Tour, να γυρίσετε μετά σπίτι και να σας λένε τι είδατε. Βλέπεις, θα φύγεις ως solo μουσικός, θα γυρίσεις με συγκρότημα. Θα ακούσουμε κι άλλα από Τέιδε σε λιγάκι. Να και ο Κώστας που λέει καλημέρα Λευκέ Γκάνταλφ του ραδιοφώνου. Επιτέλους Πέμπτη λέει, αυτό σημαίνει άδεια. Αύριο τριμερακή. Ε, τριμερακή δε. Στον ύπνο σου. Και double petrication σήμερα με επερχόμενη παράσταση. Λέει, από ό,τι φαίνεται θα είναι άκρος αισθησιακή. Δεν μπορώ να αποκαλύψω, αλλά θα ξαναπώ, είναι blockbuster. Γράφω το block πάντα με B-A-L-L. Οπότε θα βάλω, λέει, το Eurovision λαγουδοσκουφάκι μου, λέει, και τα sexy crocs με γουνάκι. Παιδιά, είναι το πλησιέστερο που μπορούσα να κάνω στη μετάφραση του Iron Man την παλιά. Νομίζω πριν την Καμπανάς ή στην Καμπανάς τα παλιά, που ήταν σιδεράνθρωπος και φορούσε τη στολή του σιδεράνθρωπου με τρανζίστορς. Εγώ επειδή δεν μπορώ, φοράω τα crocs μου με γουνάκι. Ο καθένας με ό,τι έχει. Να, εδώ η Νάντια λέει, την καταλαβαίνω την Τίνα. Κι άλλη που μαγειρεύει. Πόσοι κανίβαλοι ρε. Παιδιά, ο κανιβαλισμός, παρακαλώ πάρα πολύ τις μαγείρισες και τον Ιωάννη εδώ της εκπομπής. Ο κανιβαλισμός στην προετοιμασία του φαγητού να σταματάει μόνο στην στη σαλάτα τη χωριάτικη. Εκεί που κάνετε παπάρα. Δηλαδή. Έλα μωρέ. Την έχω πατήσει κι εγώ. Όχι, Νάντια μου, δεν την πάτησε. Γιατί αλλιώς δεν θα ούρλιαζε η Τίνα στην κουζίνα. Θα ούρλιαζε ο άλλος ο κακομύρης, να πούμε. Έχω κόψει κομμάτι από τον αντίχειρα όταν προσπαθούσα να κόψω λάχανο. Να σας πω κάτι. Χίλια συγγνώμη, θα ακουστώ τώρα. Αλλά καλά να πάθετε. Η μία πάει και ψιλοκόβει το Ρωμαίο εκατόνταρχο. Εσύ κόβεις λάχανο. Αυτά τα πράγματα δεν είναι. Είναι απάνθρωπα. Δεν πρέπει να υπάρχουν στην κουζίνα. Αισιχτήρ λέει με δάφτο. Αυτό λέμε. Αισιχτήρ με το λάχανο. Αισιχτήρ με τον αρακά. Καταδικάζουμε τον αρακά. Από όπου και αν προέρχεται. Αισιχτήρ και με εσάς που νομίζετε ότι μπορείτε να φτιάξετε κάτι που τρώγεται. Χαίρομαι πάρα πολύ. Σήμερα είμαστε όλοι στο ίδιο μήκος κύματος. Να και ο Κυριάκος. Σε διαφορετικό βέβαια. Καλημέρα κουτσούνια μου. Καλά τα λέει ο Χρήστος. Θα έρθω μωρέ λέει, κράτα μου θέση από τώρα. Όχι, όταν ανοίξουν επισήμως η προπόληση. Το πω με κάπα. Όχι ρε γαμό, μόνο Σάρς Κυριάκο. Ή θα έρθετε πάλι με το πούλμαν. Αυτή που έρχεστε εδώ και κλέβετε τις μπλούζες από τους μικροπολιτές και πάτε και τις ποντάτε στην Καλαμάτα να πούμε. Δηλαδή, κάτσε να ξέρω, γιατί εκεί στην Κυψέλη θα είναι λίγο πρόβλημα. Η Μαρίτα που λέει, θα λιποθυμήσω καλέ. Τι έγινε, ρε Μαρίτα μου, άνοιξε κανένα παράθυρο, κοπέλα μου. Εντάξει, το ξέρω ότι εσείς οι γυναίκες δεν κάνετε πριτσάκια. Αλλά άμα είσαστε μόνες σας, να πούμε, είναι αλλιώς. Δεν αισθάνεστε πολύ γυναίκες. Δηλαδή, αφού δίνει σημάδια ο οργανισμός, ακούς εκείνο το γλου γλου γλου. Έχει πάει το σήμα, να πούμε, στο υποσυνείδητο και σου λέει, άνοιξε το παράθυρο, άνοιξε το παράθυρο, άνοιξε το παράθυρο. Τι να κάνουμε τώρα. Αμμονία έχει εκεί μέσα. Μην τα ενώσεις, πρόσεχε, θα εκραγείς. Δηλαδή. Χαίρομαι πάρα πολύ που μοιράζεστε όλες αυτές τις προσωπικές λεπτομέρειες. Να και ο φίλος ο Κώστας που λέει καλημέρα Αλέξανδρε. και σε όλη την παρέα. Δεν υπάρχει καμία παρέα εδώ, Κώστα μου. Δηλαδή, οι άλλες πάνε να μαγειρέψουν να πούμε πού μας έχει φτάσει η ανέχεια. Κόβουνε κομματάκια να πούμε για την πρωτεΐνη, για τα παιδιά. Είναι άσχημο αυτό το πράγμα. Βάλε, λέει, στο πλατό ένα μπιθικότσι βραχνιασμένο να μας φτιάξει τη μέρα. Ο μπιθικότσι δεν ήταν βραχνιασμένος, έκανε κάτι καταπληκτικό. Δεν είμαι φαν της μουσικής, αλλά παιδιά τραγούδαγε, τράβαγε κάτι νότες να πούμε κανένα λεπτό. Και ήταν χαλαρά, ήταν τώρα θα βγάλω, θα τραγουδάω δεκαετία. Και τραγούδαγε τέτοιο πράγμα. Θα αποφύγουμε σήμερα. Ήθελα να κάνω ένα αφιέρωμα στον Πιθικότσι, αλλά έχουμε όλο το καινούργιο άλμπουμ των Τέιδε. Χωρίς να ξέρουμε, θα απαντήσετε ή θα το έχετε μαρωτάμε. Και η Μαρίτα που πόσο το χαίρομαι, πραγματικά. Βγαίνει ο αλτρουισμός από μέσα της. Σου λέει, εγώ το έχω συνηθίσει. Θα έρθει κανένας ξένος άνθρωπος να πούμε και θα του έρθει του βρουτζάς. Και πέφτει σωτήρια πρώτη να πούμε επάνω σε μένα και μου λέει, ρε άιντε από εκεί. Να πάω, Μαρίτα, από εκεί έχετε ανοιχτά. Θα ανασάνω. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που δεν σκέφτεσαι το δικό σου το F-Zin, αλλά σκέφτεσαι τον υπολείπον. Γιορτάζει και ο Αριστοτέλης σήμερα και... Είναι αυτό το F-Zin. Είχε πει διάφορα πράγματα πολύ πολύ ωραία ο φίλος μας ο Αριστοτέλης. Ήταν ένας από εμάς. Είχε πει αυτό τη δικαιολογία που θα έπρεπε να την έχουμε όλοι. Όταν στην ερωτική σας ζωή γυρίσει άλλη, να πούμε όλο η ηρωνία και διάθεση κριτικής και πει μπα κιόλας. Ναι μωρή κιόλας. Είναι η μία απάντηση. Η άλλη απάντηση είναι ουκ εν το πολλό το F, αλλά εν το F το πολύ. Δηλαδή εύκολο. Για να δω τώρα να πάει κόντρα στον Αριστοτέλη. Η ανοργασμικιά να πούμε, επειδή ήθελε να αγκομαχάμε τουλάχιστον 2 λεπτά και τα λοιπά, λες και δεν έχουμε τίποτα άλλες δουλειές. Έχω να πάω να δω στο φούρνο αν ψήθηκε η παρανυχίδα. Βέβαια, μας έχει προβληματίσει και με άλλα πράγματα. Δηλαδή, ενώ ώρες-ώρες μας βοηθάει ο φίλος μας ο Αριστοτέλης, έχει πει και κάτι πράγματα τα οποία μας προβληματίζουν. Εκείνο το ουδής φίλος, ο πολύ φίλη. Δηλαδή κανένας δεν είναι έτσι πραγματικά φίλος σου αν έχεις πολλούς φίλους, εκεί που υπάρχουν πολλοί φίλοι. Ρε Αρίστο, χίλια συγγνώμη. Και τους Mutual, τι θα τις κάνουμε τους Mutual. Εδώ έχουμε ένα προβληματάκι, έχουμε μια διχογνωμία με τον Αριστοτέλη. Αλλά τέλος πάντων... Ρε εσείς, φτάσαμε στις 9. Όχι ρε γαμώτο, και περνούσαμε τόσο ωραία σήμερα. Θα επιστρέψουμε, γιωματική έφη, ενθουσιασμό. Περισσότερες συνταγές μαγειρικής και διάφορα άλλα τέτοια εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Σας θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Τι είναι αυτό που κάνει τζιγκ? Και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Επίσης σας θυμίζω ότι το βράδυ θα ξαναβρεθούμε ραδιοφωνικά εδώ στην ίδια συχνότητα, καθώς έχουμε το Έχω Μία Απορία στις 12 η ώρα, και για 2 ώρες θα φέρουμε όλοι ο καθένας το δικό του το ερωτηματικό. Θα το καταθέσουμε εδώ, θα κάνουμε μια βόλτα ανάμεσά τους, ευελπιστώντας το τέλος της εκπομπής να έχουμε περισσότερα ερωτηματικά από ό,τι είχαμε στην αρχή. Οπότε καθίστε, σκεφτείτε τι διάλογο σας έχει προκαλέσει έτσι μια απορία, μου το στέλνετε εμένα και το βράδυ θα είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πάω, θα ανοίξω τυχαία εδώ πέρα άλλη μια τεράστια επιτυχία από τους Τέιδε. Να βγάλετε ένα άλμπουμ στο τέλος, στο reunion, και να το λέτε τα είδαμε. Θα είστε το μοναδικό συγκρότημα που κλείνεται. Είναι καταπληκτικό.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε στους 98,1 του Athens Free Radio με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, γιατί όπως λέμε πάντοτε αγαπητοί ακροατές, μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές, τάκ, μπήκαμε ατάκα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής που έχει και χαλή, και χαλή. Go! Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Χαρούλες που κάνετε εσείς που επιστρέψαμε. Έλα ρε γαμώτο. Καλά δεν ήτανε, πρέπει. Αν ακούτε ρε Χρήστο, θα γράφετε μεγαλύτερα τραγούδια. Να προλαβαίνουμε να καπνίζουμε να πούμε. Μην με πετάγεσαι με στη μέση να πούμε 2,5 λεπτά. Τι να ρουφίξω σε 2,5 λεπτά. Όχι Γιώργο μου, να φύγεις Γιώργο μου. Ο φίλος ο Κρίς που λέει καλημέρα κοπελάκι μας δροσερό. Εύχομαι λέει σε όλους καλημέρα και καλά κουράγια. Μου έχει βάλει και καρδούλα. Μισό λεπτάκι να το προωθήσω αμέσως στον Σταύρο. Γιατί είναι από αυτά τα επικίνδυνα τα... Σταύρο μου, σου έρχεται καρδούλα, δροσιά, τα έχει όλα. Πεινιρλί. Είναι αυτός ο νιρλής να πούμε που... Και καλά αυτό. Ο πληθυντικός πως διάολο. Να και ο Ιωάννης που λέει καταλαβαίνω απόλυτα την Τίνα. Α. Εσύ τι έκοψες ρε Ιωάννη? Μπιφτεκάκια στο φούρνο με πατάτες και περιτομή. Παιδιά όλα δικά μου. Όλα με τα χεράκια μου. Δηλαδή φαντάζω αλήξατε τον πόνο όταν το λαβωμένο δαχτυλάκι στρίψει το τιμόνι του Νίβα. Το... Δεν πάει με δαχτυλάκι το τιμόνι του Νίβα, για όσο έχετε οδηγήσει. Είναι αυτόματο, είναι καινούριο. Έρχεται το καινούριο μοντέλο, το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ, αλλά εξακολουθούμε να προτιμούμε το παλιό, το τετράγωνο, το καταπληκτικό. Και ούτως ή άλλως το δεξί χέρι στον Νίβα δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Δεξιά ούτε μπροστά δεν πάει να βάλει. Δηλαδή εκεί που είναι η μίζα σε όλα τα άλλα τα αυτοκίνητα, εμείς στον Νίβα έχουμε το αλάρμ. Θα πάρει μπροστά. Δεν το βλέπω. Λοιπόν, μισό λεπτάκι θα προσπαθήσω να πατήσω το 3 και το 13 και ό,τι γίνει, γιατί σήμερα είναι... Ενώ καθημερινά προσπαθώ εδώ με την ειδησιογραφία, με την ειδική ομάδα η οποία έχει πλακωθεί στον Botox για να κάνει στυλιτευτική, να πούμε, έμπειρη ερευνητική δημοσιογραφία κτλ. Πετάγεστε κι εσείς και λέει ο καθένας τα δικά του. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί έχουμε και τα άρθρα. Πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Έχω πατήσει ήδη το 3, το 13, όλα καλά είναι. Αφού έχω το σποτάκι, γιατί δεν το παίζω? Δύο διαφορετικές απορίες που δεν θα ήθελα να τις μοιραστώ μαζί σας. Τι θα γίνει τώρα? Τι πετσοκόβετε? Όλοι αποφασίσατε να μαγειρέψετε τον εαυτό σας.
1: Εντάξει, να είστε καλά, καλημέρα σας, γεια σας.
0: Καλημέρα, φιλιά πολλά, γεια σας και σε εσάς. Αντίο. Γιατί ξεκινήσαμε? Γιατί ξεκινήσαμε? Συγγνώμη, είπε στο πελάτη εντάξει?
1: Είπα εγώ εντάξει.
0: Κοίτα, δεν θέλω να σου το πω, αλλά όταν είσαι κάποιον που είσαι με εντάξει, θα γίνει.
1: Όχι, ήταν καλούλη. Όχι, ήταν ένα παππού ο οποίο έκλαιγε. Εντάξει, μια χαρά είμαστε.
0: Α, ο παππού που κλαίει, αχ, τι καλά. Μια γιαγιά μαυροφορεμένη που έκλαιγε. Τι εξυπηρέτησε, πελατών. Καλώς ήρθατε στο πρώτο νεκροταφείο. Παρακαλώ. Είμαι η Μαρίτα. Θέση 38. Μνήμα 44. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Φωνάξτε ένα παπά για το τρισάγιο. Πάτε!
0: Αυτά είναι τα μυστικά της δουλειάς. Δεν χρειάζεται να τα λες όλα.
1: Πια συγγνώμη.
0: Τι κάνεις?
1: Πονάει το μάτι μου. Το δεξί μου τρέχει.
0: Για το μάτι σου ένα-ένα. Ένα-ένα. Δηλαδή.
1: Το δεξί μου μάτι μου τρέχει.
0: Ποιο είναι το
1: γυάλινο? Και με ενοχλεί, με κόβει. Το γυάλινο είναι το δεξί.
0: Εντάξει, άστο, δεν έχει διαφορά. Ξέρεις τι θα κάνεις? Θα το βάλεις ανάμεσα στον αντίχειρα.
1: Κάηκαν κάτι κεραίες στα μέγαρα, να ξέρεις.
0: Τι κάηκαν?
1: Κάηκαν κάτι κεραίες στα μέγαρα και μας έχουν τέτοιο, μας έχουν πρίξει. Γι' αυτό ο κυριούλης έκλειγε.
0: Σοβαρά? Κάηκαν οι κεραίες?
1: Ναι, ναι.
0: Σοβαρά?
1: Κάηκαν οι κεραίες. Έτσι λέει, ναι, έχουμε δύο μέρες, τρεις. Κινητής.
0: Όχι ρε γάμο, στα μέγαρα.
1: Στα μέγαρα.
0: Έλα.
1: Δεν έχουν σήμα, φωνάζουν.
0: Αυτοί που είναι στα μέγαρα το ξέρουνε.
1: Φαντάζομαι πως ναι, εμείς έχουμε ανοίξει συγκεντρωτική. Τώρα τι να σου πω.
0: Θέλω να σου πω ότι μάλλον δεν το ξέρουνε.
1: Μπορεί να είναι σε άλλη εταιρεία, δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, να τις ξεκάψουμε. Εσύ Μαρίτα μου μαγειρεύεις.
1: Κοίτα να δεις. Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή, είσαι αρτιμελής.
1: Εγώ είμαι αρτιμελής. Ναι. Γι' αυτό δεν μαγειρεύω συχνά, για να μην κόψω δάχτυλα. Τι να σου πω κάτι, ήταν πολύ τέτοιο, μόνο έκλαιγε. Εγώ θα είχα πέσει ξερή, δεν θα θυμόμουν τη συνέχεια. Αν είχα δει ότι έχω κόψει δαχτυλάκι. Ναι, ρε, αφού δεν μπορώ, δεν αντέχω εγώ αυτά τα πράγματα.
0: Και πώς μαγειρεύεις, δηλαδή.
1: Και μπράβο τη.
0: Όλο βετζετέρια. Τι μπράβο τη.
1: Δεν μαγειρεύω. Να σου πω κάτι. Καταρχάς δεν χρησιμοποιώ γκυλοτίνα. Ωραία.
0: Ω, ξεβράκωτη. Ω, σταμάτα.
1: Είμαι εξαγγείλωτη. Κατά δεύτερον, δεν κόβω λάχανο. Το παίρνω έτοιμο στο σακουλάκι.
0: Για ποιο λόγο, παιδάκι μου, δεν υπάρχει κανένας λόγος.
1: Γιατί η σαλάτα λάχανο δεν σ' αρέσει.
0: Ναι, την παίρνεις τη σαλάτα λάχανο, την πετάς πάνω σε αυτό που έχει κόψει τα χέρια του, να πούμε, να σταματήσει η αιμορραγία. Και πας και παίρνεις κάτι και το τρως. Μα είναι δυνατόν.
1: Είσαι μούφα vegetarian. Όχι, είναι ωραία η σαλατούλα λάχανο καρότο. Είπες γιατί είναι λεμονάκι και λαδάκι.
0: Να έχεις χάρη που κοιτάς αλλού.
1: Συγγνώμη, μόνο πατάτες και γάτρος, ρε Αλέξανδρε. Όχι. Χορταρικά δεν σ' αρέσουν.
0: Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και έφαγα και χθες.
1: Ποιο?
0: Άγγρια χόρτα.
1: Άγγρια, αυτά είναι πικρά, δεν τα θέλω.
0: Τα φέρνω εδώ στην Αγγλία, τη λέω να στρίψα. Μου λέει τι, τη λέω καλά.
1: Άγρια ρόκα τρώω πολύ, μ' αρέσει.
0: Τι, αυτό που με το μαλλί από τα πρόβατα που το κάνανε κλωστή?
1: Όχι, τη ρόκα το χόρτο.
0: Ποιο?
1: Ρόκα, χόρτο, αυτό το λέω, το έχω ρόκα. Αυτή δεν ξέρεις τη ρόκα?
0: Αντικείμενα ρόκα στο σπίτι σου και, το ξέρω. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα το ειδικό άρθρο, το οποίο θα σε βοηθήσει και εσένα και εμένα. Γιατί έχουμε πει τόσο καιρό, λέμε τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί έρχομαι τώρα σπίτι σου. Εσύ είσαι πεσμένη γιατί κυνηγάς το γυάλινο το μάτι.
1: Με την κιλοτίνα. Ναι, χωρίς την κιλοτίνα, μάλλον.
0: Έχουμε και ωραία μουσική υπόκρουση. Είναι κάτι παππούδες που κλαίνε γύρω-γύρω τους. Έχεις την αναμονή. και για κάποιο λόγο ενθουσιαζόμαστε.
1: Υπέροχα.
0: Και
1: αποφασίζουμε
0: να κάνουμε το σεξ.
1: Αλίμονο, με τέτοιο περιβάλλον.
0: Πραγματικά ο ενθουσιασμός σου. Α, θες να κάνουμε το σεξ, ναι, αλίμονο. Τι άλλο θα κάνουμε?
1: Όχι, λέω με τέτοιο background, με τέτοιο περιβάλλον, με παππούδες που κλαίνε και τα λοιπά. Είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κάποιος, να διαιωνίσει το είδος του.
0: Ωραία, όχι, δεν θα το κάνουμε, θα το κάνουμε για ευχαρίστηση. Μόνο οι άνθρωποι και τα δελφίνια.
1: Α, εντάξει. Ναι. Νόμιζα ότι θα το κάνουμε υποχρεωτικά. Okay, okay.
0: Αν τα δελφίνια πραγματικά κάνουν σεξ για ευχαρίστηση, όπως όντως κάνουν.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κάποια kinky στάση στα δελφίνια για το φυσιτήρα. Έχεις δει ποτέ δύο δελφίνια να είναι ετεροκούτελα? Υπάρχει στάση δελφίνι το κοντρακούτελο, δηλαδή. Άμα του κλείσεις τη μύτη, γουστάρι. Μην το κάνεις αυτό. Σταμάτα, σου είπα. Σταμάτα.
1: Νομίζω τα δελφίνια κάνουν και ομοφιλοφιλικές περιπτύξεις.
0: Όχι, στο άλλο.
1: Για ευχαρίστηση.
0: Και οι άνθρωποι έχουν διαγωνισμούς και πάνε. Έχει γεμίσει δελφίνια τα Βιέννη.
1: Το μαστιγώνουνε το δελφίνι. Για πες.
0: Ναι. Λοιπόν, και μας έρχεται τώρα και ενώ έχουμε όλα μας τα σωστά στο εγώ ρουθούνι, δεν σου κλείνω να ξέρεις. Δηλαδή στο
1: όχι,
0: τώρα,
1: όχι, ναι. Τόσο κίνκι δεν είμαι. Ναι.
0: Λοιπόν, και αποφασίζουμε τι να κάνουμε, αλλά μας έρχεται στο μυαλό τι να μην κάνουμε στη διάρκεια του σεξ.
1: Α, μπράβο, ναι. Ωραίο, τίμιο.
0: Πέντε βασικές κινήσεις ή σκέψεις που καλύτερα να αποφύγετε.
1: Υπέροχα, για πες.
0: Λοιπόν,
1: είμαι έτοιμη.
0: Τι είσαι?
1: Είμαι έτοιμη.
0: Τώρα, τάκ! Χίλια συγγνώμη, δεν πρόλαβα τη συζήτηση. Λοιπόν, το πρώτο είναι, λέει, ότι ντρέπεστε για τα θέλω και τα δε θέλω σας.
1: Α.
0: Λοιπόν, προσπαθήστε.
1: Περίμενε, κάτσε, αυτό θέλει κουβέντα, δεν κατάλαβα. Ναι. Για τα θέλω μου να μην ντρέπομαι. Για τα δε θέλω μου, γιατί να μην ντρέπομαι? Α, να μην ντρέπομαι να το πω.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ερχόμαστε τώρα, όπως μου έλεγες και λίγο πιο πριν, μας έλεγες εδώ στην εκπομπή. Δηλαδή, μπαίνουμε μέσα, εσύ έχεις κλειστά τα παράθυρα. Έχεις φάει και αυτό το λάχανο που το έχεις αγοράσει σε σακουλάκι, να πούμε.
1: Τροπή.
0: Αφού θέλεις, να. Αφού θέλει, να σε βλέπω. Κοκκινίζει. Μην ντρέπεσαι γι' αυτό. Να ντρέπεσαι αν δεν
1: εντάξει,
0: μου το πεις.
1: Εντάξει, θα έρθω ελεύθερη.
0: Αν τρέξεις σε καπάκι στην είσοδο της πολυκατοικίας και βγεις απόξω χωρίς να υπάρχει φλόγα δεξιά ή αριστερά, να μην ντρέπεσαι. Λοιπόν,
1: ντροπή.
0: Να αφήσετε λέει στην άκρη την ντροπή. Το σεξ είναι μια όμορφη διαδικασία, λέει. Δίνει χαρά και φέρνει
1: μπράβο,
0: κοντά τα μέλη της παρέας. Δεν ξέρω τι λέει. Σ' αρέσουν τα παιχνίδια, οι ταινίες ή μήπως προτιμάς πιο kinky πράγματα στο κρεβάτι? Μήπως δεν θες να κάνεις κάτι?
1: Με αγχώνεις όμως.
0: Ναι, το λέει το άρθρο.
1: Μία από εκεί, μία από εκεί. Δεν τρέπομαι να το πω, το λέω και το φωνάζω.
0: Όχι,
1: μία από εκεί.
0: Αλλά το λες μόνο σε μένα, σε όλους τους άλλους για δεν το λες. Έχουμε κάτσει και έχουμε συζητήσει τις ντροπές σου και ήμουν ο μόνος που την ήξερα αυτή.
1: Με σένα νιώθω οικειότητα, Αλέξανδρε. Με τους άλλους δεν μπορώ, ντρέπομαι.
0: Με σένα νιώθω οικειότητα να μην γανθεί. Λοιπόν, να το άρθρο χωρίς να ξέρει, το λέει. Νιώθεις αμήχανα με τους ήχους του σώματός σου. Δηλαδή, κάθεσαι ας πούμε ξαφνικά έτσι όπως είσαι, σε παίρνω εγώ μια αγκαλιά, απελευθερώνω, νικάνε τα δάχτυλά μου το συνδυασμό της κόπιτσας.
1: Ναι.
0: Και ακούγεται ένα ναι. Τώρα αυτό δεν είναι άβολο. Άβολο είναι
1: γιατί
0: να σηκωθείς, να τα πατήσεις, να μπουρδουκλωθείς. Δηλαδή,
1: αυτό θα ήταν άβολο. Ακριβώς, και θα πονούσε κιόλας.
0: Λοιπόν, λέει εδώ πέρα, οι ήχοι που ακούγονται στο σεξ, λέει, είτε προέρχονται από την επαφή των σωμάτων, είτε από την ευχαρίστηση και είναι απόλυτα φυσιολογικοί. Έλα ρε.
1: Α, ωραία, οπότε βάζει μέσα και τους ήχους που βγάνουμε από το στόμα, όχι μόνο τα υπόλοιπους, ας πούμε, που μπορεί εγώ να τρίζω γιατί έχω άλατα.
0: Είναι το ή με ενσωματωμένο σωμιέ. Αν ήσουν προϊόν στη διατίμηση, να ξέρεις. Τώρα καινούργια εξελιγμένη Μαρίτα Φολκλόρ. Μαρίτα Φολκλόρ. Με ή
1: είναι... Για αίσθηση χωριού.
0: Λοιπόν, ιδανικά θα πρέπει να περνάτε τόσο όμορφα, λέει, που αυτά θα είναι λεπτομέρειες, οι οποίες μπορεί να φαίνονται μέχρι και σεξ. Έχετε οι γυναίκες, να σου πω, έχω βρεθεί μία φίλη μου, μου έχει πει. Εγώ δεν ξέρω, αλλά.
1: Ναι, εσύ δεν ήσουν μπροστά, δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν ήμουν μπροστά, ήμουν πίσω εγώ. Δηλαδή, πραγματικά. στην ουρά, αλλά μία φίλη μου είχε πει ότι έχει πολύ πλάκα το γυναικείο το κορμί, καθώς παράγει δύο ομόηχους ήχους από σχεδόν όμορες περιοχές. Οι οποίες όμως είναι τελείως διαφορετικές μεταφράσεις. Άμα το βάλεις στο Google Translate.
1: Καλά τα λέει η φίλη. Και εμένα, μια φίλη μου μου έχει πει ότι της έχει τύχει πολλές φορές.
0: Ναι,
1: και
0: δεν ξέρεις.
1: Στην αρχή αγωνόταν πολύ.
0: Ναι, καθόλου άγχος. Υπάρχει αυτό το. Είναι αλλιώς να σε έχει στο. Και αλλιώς στο. Να το.
1: Ναι, αυτό είναι και προς τιμήν σας, να ξέρεις. Κάτσε, γιατί κάτι κάνει αυτό.
0: Προς τιμήν μας.
1: Αυτό είναι και προς τιμήν σας. Ναι, γιατί έχετε κάνει κάτι πολύ καλά.
0: Κοίτα.
1: Και συμβαίνει αυτό.
0: Τι εννοείς. Πήρα ένα λάχανο χθες σε μια συσκευασία. Είχα πάει και στην Τίνα.
1: Σε πολύ καλή τιμή.
0: Είχε μαγειρεύσει τον Γάιους Λουκούλιους. Αφού με πειράζει, έχω δυσανεξία στο Γάιους Λουκούλιους. Και τώρα αφού τα κάναμε αυτά, θα πάμε στο καλό. Ένα λάθος όπως το κάνουμε. Επικεντρωνόμαστε στην κορύφωση. Έλα ρε. Έλα.
1: Όχι, εντάξει τώρα.
0: Να το, είναι λάθος. Και πιέζεται το σύντροφό σας να τελειώσει.
1: Τώρα να σου πω κάτι, όχι, αυτό είναι αγχωτικό. Θα έχεις αντίθετα αποτελέσματα, δεν είναι ωραίο.
0: Πού πιέζω για να τελειώσει? Έχεις κάτι?
1: Δεν ξέρω, έχει κάποιο κουμπάκι.
0: Έχει ένα, αλλά δεν το βρίσκουμε εκεί που σας το έχουν βάλει. Βάλτε στο κούτελο. Είναι εύκολο να είναι διακριτό το κατίνος.
1: Και πάλι πρέπει να ξέρεις να το πατήσεις, Αλέξανδρε. Άμα δεν ξέρεις, όσο και να το πατάς.
0: Σοβαρά, έχει τύχει να πατήσω το κουμπί του κατίνους. Όντως, γιατί πήγαμε τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ με τη μύτη.
1: Ναι.
0: Τα παλιά τα κατίνος. Όχι τα καινούργια με το τετράγωνο ηλεκτρονικό κουμπί. Τα παλιά με εκείνο που έμπαινε ding ding μέσα.
1: Α, ναι, και εγώ τέτοιο έχω.
0: Σοβαρά.
1: Είναι, θέλει πίεση, δεν είναι από αυτό το έτσι, τέτοιο το κλικ.
0: Να το,
1: θέλει να το
0: βάλεις. Συνήθως οι γυναίκες νιώθουν άσχημα αν δεν φτάσουν σε οργασμό και κατηγορούν τον εαυτό τους.
1: Όχι βέβαια.
0: Τι όχι βέβαια, αφού λέει γυναίκα.
1: Σιγά μην κατηγορήσω τον εαυτό μου.
0: Άρα δεν είσαι γυναίκα. Το λέει το άρθρο, δεν θα πηγαίνει.
1: Έλα, μην με βάζει σε προβληματισμού τώρα πρωί-πρωί.
0: Ωστόσο, στην εποχή μα, Ζάτο, υπάρχουν τα βοηθήματα που μπορούν να συμβάλλουν περισσότερο σε αυτό και κάτι σου τρίξε.
1: Η καρέκλα τρίζει.
0: Σίγουρα δεν ήταν τίποτα.
1: Όχι.
0: Το να σκέφτεσαι πάντως. Μαρίτα μου, αυτό το λάχανο έχει ξεφτυλίσει, να ξέρεις. Δηλαδή περνάει.
1: Δεν φταίω εγώ, η καρέκλα μου φταίει.
0: Όχι, η καρέκλα φταίει που δεν είναι δυνατότερος ο ήχος.
1: Θέλει WD-40.
0: Το μαξιλάρι. Λοιπόν, το να σκέφτεσαι πάντως κατά τη διάρκεια του σεξ θετικά αποτελέσματα δεν θα φέρει. Μη σκέφτεσαι.
1: Α, ωραία, να αφήσω το μυαλό μου κενό, να διάσει δηλαδή, για να διάσουν και άλλα.
0: Ναι, έτσι δηλαδή και αυτό, σαν την αμοιβάδα. Θα αρχίσεις να λες.
1: Σαλάκι να τρέχει.
0: Αυτές ήταν οι ειδήσεις από το κανάλι μας. Μείνετε συντονισμένοι για τον καιρό, δηλαδή θέλει τέτοια πράγματα.
1: Δεν μου έχει πιάσει τον μπότοξ γαμώτο, πρέπει να ξανακάνω.
0: Θα λες και εκφράσεις εκπάγλου καλονής, δεν περιποιεί τιμή και κάτι τέτοια πράγματα. Νεκρώνεις και εσύ και ο τηλεθεατής, όλοι νεκρώνουν. Και νομίζω ότι τα καταφέραμε. Δεν ξέρω εσύ αν αισθάνεσαι έτσι μετά το άρθρο.
1: Αισθάνομαι μία ανάταση.
0: Ναι.
1: Αλλά και πάλι έχω και ένα προβληματισμό, γιατί τώρα με βάλεις στις σκέψεις που μου λες ότι μπορεί να μην είμαι γυναίκα. Τώρα δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Το άρθρο με.
0: Είναι το.
1: Α, ναι. Εντάξει, δηλαδή δεν έβαλες το άρα και γι' αυτό παραπλανήθηκα.
0: Ήθελα να το βάλω, αλλά δεν χωρούσε γιατί ήσουν μέσα, όχι στο μπαλκόνι που έχει χώρο και το. Διακοπές έχεις κανονίσει εσύ? Δηλαδή τις κανονίσεις από πριν, τώρα που την πήρες την άδεια?
1: Άσε ρε Αλέξανδρε γαμό. Άστο γαμότο μου, γιατί δεν μπορώ. Τέτοιο, πώς το λένε, δεν πρόλαβα τις μέρες. Έβαλα αναγκαστικά κάτι που υπήρχε. Το μόνο που είχε μείνει ήταν Ιούνιο. Και έβαλα 5 μέρες τον Ιούνιο. Και έχω βάλει και τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Σοβαρά, δώσανε σε εσένα τα λιμά?
1: Ναι. Δηλαδή. Μου δώσαν τα λιμά. Παρόλο που είμαι 13 χρόνια, ρε φίλε. Και είμαι τους πιο παλιούς.
0: Από τους πιο παλιούς και λες αν είσαι γυναίκα. Από τους πιο παλιούς και λες αν είσαι γυναίκα.

0: Ιούνιο, δεν ξέρω, αλλά το τέλος Αυγούστου είναι καταπληκτικό. Είναι καλύτερο.
1: Ναι, αλλά όχι να είναι 5 μέρες μόνο.
0: Δεν θα είναι μόνο, θα είναι 5 μαζί με ένα Σαββατοκύριακο πριν και ένα Σαββατοκύριακο μετά, είναι 9.
1: Δεν είναι, θέλω 15 μαζί με τα Σαββατοκύριακα. Ωραία. Για να το χορτάσω.
0: Τι 15, το μελές.
1: 15 μέρες.
0: Το συμβούλιο, το σχολικό, το... Έχω και ιστορίες να πω από σχολικά συμβούλια τέτοια μια μέρα με διάσημους. Με πολύ διάσημους.
1: Ήσουν ο πρόεδρος των 15 μελούς εσύ.
0: Υπήρξα. Έχω.
1: Υπήρξες. Έχω χρηματίσει. Έχεις διατελέσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχω διατελέσει στις κορυφαίες θέσεις. Όλο το. Εμείς πηγαίναμε όταν κάναμε αυτές τις. Τα meetings για τις καταλήψεις στη σοσιαλιστική διεθνή. Ξέρω εγώ που κάναμε κάτι παράξενα. Πηγαίναμε στα γκράβα και κάναμε τα διεθνή meeting.
1: Α, ναι, εκεί πρέπει. Εκεί είναι τα κεντρικά, νομίζω.
0: Εμείς είχαμε, ας πούμε, 50-100 κοπέλες. Αυτοί είχαν 1.800. Τις μοιράζανε απόψω, το περίσσεμα. Και πηγαίναμε και έχουμε κάνει.
1: Και μπαίνατε κι εσείς στα λιμά.
0: Όχι, πια λιμά. Μπαίνες μέσα και ήταν τέτοιο αυτό, γιατί ήσουν καινούριο. Και ήταν σαν να μπαίνεις.
1: Οπότε ήταν φρέσκο κρέας.
0: Ναι. Που είτε μπαίνεις βαμμένος, είτε μπαίνεις να πούμε σαν προκρούστης, είτε μπεις σαν τον Τσουμπάκα, γυρνάνε όλες. Ω, ένα μωρό, δηλαδή. Και εκεί έχω κάτι ιστορίες, αλλά δεν θα τις πω σήμερα.
1: Όχι, όχι, κράτα τις για μια άλλη φορά. Με για το φινάλε.
0: Αν ακούνε οι διάσημοι.
1: Διάσημους.
0: Ναι, ναι, είχα βρει εκεί πέρα κάτι, είχε κάτι παράξενες κοπέλες, ερχόντουσαν και από εδώ η 18, από εδώ η Κατσαροπέρδικα, όλο πουλιά ήτανε. Τίγκα.
1: Μάλιστα, υπέροχα.
0: Τέλος πάντων, όλα καλά. Κάτσε, μην πάθει τίποτα ο Σταύρος τώρα, γιατί τον θέλουμε.
1: Όχι, όχι, φτάνει, μην έχουμε άλλα. Είναι και σε κρίσιμο τέτοιο.
0: Ηλικία, πες το. Ένας να του το πει.
1: Δεν ήθελα να πω για την ηλικία, όχι, δεν ήθελα να θίξω την ηλικία. Αλλά, ρε παιδί μου, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στον αέρα αυτό. Δεν μιλάμε πράγματα που δεν κάνουμε.
0: Αέρα, πού να χοροπηδήξει, να πούμε. Δηλαδή, σιγά το Μάικλ Τζόρνταν. Άσε μας τώρα. Δηλαδή. Δεν το αντέχω αυτό το πράγμα. Κάτι έχει συμβεί άσχημο, να σου πω τώρα το παράπονο μου και θα στο κλείσω. Γιατί έχει κανένα παππού να κλάψει εκεί. Λοιπόν, το παράπονο μου είναι ότι. Να σου πω κάτι. Καταβάλαμε χρόνια προσπάθεια. Του χρόνου κλείνουμε 30 χρόνια συνεχούς παρουσία. Θα το γιορτάσω. Να σου πω κάτι. Έχω καταβάλει καλλιτεχνική προσπάθεια. Τον καλύτερο με αυτό. Και αντί να θυμηθούμε εμείς. Έχουμε
1: ναι, αλλά
0: λες,
1: δεν το κάνεις για την τέχνη.
0: Ποια
1: δεν το κάνεις για...
0: Ποια τέχνη, what is this?
1: Για το καλλιτεχνικό της υπόθεση. Δεν το κάνεις για με τέτοιους δόλιους και ποταπούς σκοπούς. Μην γίνεσαι τέτοιος.
0: Να το κάνω για το καλλιτεχνικό του υπόθετου. Εκεί είναι το πράγμα. Έχει αλλάξει το γένος. Άσε με τώρα να πούμε. Δηλαδή, τέλος πάντων, έχω στεναχωρηθεί. Ήθελα να σου το πω.
1: Όχι, να μην στεναχωριέσαι. Τώρα θα είναι καλύτερα.
0: Έτσι είναι. Σε αφήνω εκεί με την καρέκλα σου που τρίζει.
1: Έλα, έλα, έλα, έλα εδώ να σε φροντίσω. Να μην σκέφτεσαι τέτοια. Σε κάνω να μην σκέφτεσαι.
0: Σοβαρά, θα βλέπω δελτίο ειδήσεων όλη τη μέρα.
1: Α, γίνουμε αμοιβάδες.
0: Πόπο, αναλυτικό.
1: Τα σαλάκια.
0: Αναλυτικό, αποκλειστικό ρεπορτάζ.
1: Και διαγωνισμό στα καπάκια.
0: Ωραία, φίλε, με φτιάξες. Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Έχει νεκρώσει, έχω μόνο μια ερώτηση έχει μείνει στο μυαλό μου. Αυτό δεν έχω.
1: Πες,
0: να σου πω κάτι.
1: Άκου.
0: Να σου πω κάτι. Νομίζω νέκρωσα. Σε όποια γλώσσα και να μου απαντήσεις, δεν καταλαβαίνω. Έχω μια ερώτηση. Θα επαναλαμβάνω σαν το Voyager στο Star Trek που έλεγε I want the creator, I want the creator. Να σου πω κάτι. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα γυρίσει πίσω και η ανθρωπότητα έστειλε κάποια σημάδια στο διάστημα. Να σου πω κάτι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Φαντάζεσαι τον ET να είμαι στον τηλεθάλαμο εκεί. Συγγνώμη.
1: Με το δάχτυλο.
0: Γιατί βαράτε. Μη σταμάτα και σου βγάλω. Να σου πω για την ταινία και συνεχίζεις μετά. Θα τελειώσετε το τηλεφώνημά σας. Να σου πω κάτι. Σε όλο το σύμπαν. Τον Πάολο τον Κοέλιο. Να γράφει. Όταν θες κάτι πάρα πολύ, τότε όλο το σύμπαν συνωμοτεί για. Να σου πω κάτι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Να σου πω κάτι. Τι ωραία πράγματα.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Μπορείς.

0: τώρα ξαναβάλ το αφού πριν το είχες. Να σου πω κάτι, πήγε 9:30.
1: Να σου πω κάτι, πήγε ρε φίλε, άντε. Κλείστα μου ρε φίλε να πούμε.
0: Να σου πω κάτι, στο κλείσα με την καταπληκτική μου ομοιοκαταληξία. Στο έκλεισα ήδη, καθώς έχει πάει 9:25. Και θα πρέπει να κάνουμε το break μας, αυτή την εκπομπή παρέμβαση. Να κάνουμε το break μας και να επιστρέψουμε με το τελευταίο ημίωρο και σήμερα του Τηγανητού Φραπουτσίνο. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας, είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο το που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Άμα είστε γυναίκες, άμα είστε άντρες, πρέπει να τα στείλετε πρώτα στο Σταύρο, να εκτιμήσει την κατάσταση διεξοδικά και να γλιτώσουμε εμείς. Ραδιοφωνικά σας θυμίζω πως το βράδυ έχουμε ξανά ραντεβού στις 12 η ώρα με την έτερη καταπληκτική βραδινή μας εκπομπή, το Έχω Μία Απορία. Αυτό θα κάνουμε το βράδυ για 2 ώρες, από τις 12 μέχρι και τις 2. Θα σταθούμε απάνω ή απέναντι, αναλόγως τα αποτελέσματα της Eurovision, σε ερωτηματικά που έχουμε από διάφορα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας, μέσα μας. Πράγματα που έχουμε διαβάσει, που έχουμε ακούσει, που άπτονται της πολιτικής, της φιλοσοφίας, της ιστορίας. Αυτά μας αρέσουν έτσι και λίγο παραπάνω. Όλα καλά, θα μου το στείλετε εμένα και το βράδυ για 2 ώρες εδώ θα είμαστε. Να σας θυμίσω επίσης πως αύριο το πρωί το πιθανότερο είναι να έχουμε τηγανιτό φραπουτσίνο. Υπάρχει μία περίπτωση να μην έχουμε τηγανιτό φραπουτσίνο, καθώς δεν θα έχουμε, τι νομίζετε, το ρεύμα. Oh shit. Αύριο έχω να χώσω τα δάχτυλά μου στις μπρίζες, ανελέητα. Θα περάσω ερωτικά πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, επειδή έχουμε συστήματα εδώ, καταλαβαίνετε, θα μπουν οι γεννήτριες μπροστά. Έχω τραβήξει μια μπαλαντέζα 800 χιλιόμετρα από το σπίτι του Κυριάκου στην Καλαμάτα, που έχει τραβήξει μια μπαλαντέζα 900 χιλιόμετρα από κάποιο τυχαίο σπίτι που δεν τον έχουν πάρει χαμπάρι. Δηλαδή, κάπως θα την κάνουμε τη δουλειά. Πάμε να κάνουμε το break και να επιστρέψουμε. Τι να παίξουμε τώρα, θα ανοίξουμε το συλλεκτικό edition εδώ του άλμπουμ των Τέιδε, του συγκροτήματος του φίλου μας του Χρήστου. Και θα διαλέξω στην τύχη κάποιο μέσα από αυτά. Τούτο εδώ γράφει Pet Shop Boys. Για να δούμε τι διασκευή έχουν κάνει τα παιδιά. Α, όχι, αυτό πρέπει να είναι αναβίση, δηλαδή. Έλα ρε γαμώτο.

0: Εντάξει, καλό το τραγουδάκι σας, παιδιά, αλλά να κάνουμε κάτι να κάνει δαχτυρντή, να πούμε, να πετάξουμε κανένα λουλούδι. Δηλαδή, το βλέπετε, είναι λαχανέμπορες, να πούμε, από κάτω και έχουν δακρύσει οι άνθρωποι. Έλα τώρα. Ποιότητα. Go! Go, go, go. Εδώ είμαστε και πάλι 25 λεπτά πριν από τις 10, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε. Άντε πάλι. Την εκπομπή μας, αυτό θέλαμε να πούμε. Επιστρέψαμε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο, και πριν συνεχίσουμε την ορμάλ ροή της εκπομπής. Παιδιά, κάτι λάθος έχει γίνει με τον αλγόριθμο, πρέπει να με έχουν χακέψει. Θέλω να σας εκφράσω εδώ ένα προσωπικό... μια φρίκη προσωπική που έχει βρεθεί μπροστά μου, καθώς προσπαθώντας να κάνω ένα refresh, γιατί μου είχαν κολλήσει όλα. Κάνει ένα refresh ο Μάρκ, ο οποίος, ρε Μάρκ, έχεις και τα γενέθλια, χρόνια πολλά, γορίνα μου. Έλα να το κάνω μάκια να περάσει. Χαμού, χαμού. Δεν ασχολείται κανείς με σένα πλέον. Δηλαδή, ο μέσος όρος του Facebook είναι κάπου, νομίζω, στο target group της εκπομπής του Σταύρου. Εκεί 70-80 χρονών, αλλά δεν πειράζει. Κάνω λοιπόν το refresh. Και εκεί που περιμένω να πεταχτούν να πούμε μορφούλες, καλημερίζες κτλ. Δεν σας κάνω πλάκα, θα σας το διαβάσω ακριβώς. Το πρώτο πράγμα που βρίσκεται μπροστά εδώ στα μάτια μου είναι χορηγούμενο, δηλαδή κάποιος το έχει πληρώσει, και από πάνω γράφει, τώρα χωρίς υπερβολές, χειρουργικό ιατρείο Προκτού. Δηλαδή, εγώ γιατί θέλω να το κάνω, γιατί με σημαδέψατε ως target group εμένα. Δεν θέλω να το χειρουργήσω. Προσοχή στην ομοιοκαταληξία, μη χάνουμε το νόημα. Παραξενεύτηκα λίγο να με λέω και εμένα γιατί με θέλουνε. Και κοιτάω από κάτω και έχει 200-300 likes. Μόνο likes, μόνο αντίχειρα. Δεν υπάρχει καρδούλα, δεν υπάρχει χαμογελάκι. Δεν υπάρχει ξαφνιασμένη φατσούλα, τίποτα. Ένας 200 αντίχειρες. Παιδιά, δεν είμαι στο target. Αν γίνεται να... κάτι με τον αλγόριθμο, τι παράξενο είναι αυτό. Δεν το θέλω. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στην normal ροή της εκπομπής μας, και αφού έχουμε ήδη ακούσει μερικά από τα singles εδώ που έχουν βγάλει τα παιδιά, και θα είμαστε οι πρώτοι, δηλαδή όταν θα γίνει το fan club θα είμαστε εμείς εκεί. Χρήστο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αρχικά να σου πω συγχαρητήρια, ο ήχος σας είναι καταπληκτικός.
1: Άρα, ναι, σε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δεν κατάλαβα γιατί αργείς και είσαι σοβαρός, δηλαδή τι έγινε τώρα να πούμε.
1: Δεν ξέρω, έτσι βγήκε.
0: Θες να σου θυμίσω την ερωτική σου ζωή, να στεναχωρηθείς κι άλλο, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
1: Πίνω νερό, δεν πίνω αλκοόλ πρωί-πρωί.
0: Α, ωραία, εγώ δεν πίνω γενικότερα, οπότε όλα καλά. Τζάμπα το κατούριμα. Όχι, νερό πίνω. Αλκοόλ δεν πίνω. Ναι, ναι. Λοιπόν, Χρήστο μου.
1: Εντάξει, καλά, καλά.
0: Συγχαρητήρια για την καινούργια σας την κυκλοφορία. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Πόσες.
1: Ευχαριστούμε.
0: Πού είμαστε στο Billboard?
1: Στο Billboard, δεν. Εντάξει, όχι, δεν είμαστε ακόμα εκεί.
0: Ακόμα, ρε εσύ.
1: Ακόμα εκεί, θα πούμε όμως.
0: Πώς λέγεται το album, μπορούμε να το βρούμε? Αυτό υπάρχει, η κυκλοφορία, ας πούμε.
1: Α. Κοίταξε, αυτό που έπαιξε χθες στην εκπομπή του Σταύρου ήταν μια.
0: Ήταν μια τεραστίων διαστάσεων, ήταν. Δηλαδή την είδα εγώ.
1: Ναι, λίγο στραβές, αλλά ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Ήταν το πρώτο σεγγέλ που είχαμε βγάλει.
0: Ναι.
1: Ήταν μια διασκευή στο Hero του David Bowie.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το είχαμε κυκλοφορήσει πριν από. Πόσα είναι, 2-3 χρόνια. Είναι 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και έχουμε βγάλει ένα σεγγέλ, απλά μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Ναι.
1: Θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ μας.
0: Το άλμπουμ θέλουμε, ρε εσύ, να πούμε. Λογικά. Μπορώ να σας κάνω το εξώφυλλο.
1: Ναι, άμα θες, πολύ ευχαριστός.
0: Ωραία, ναι, αλλά δεν θα μου πεις μετά, ναι, δεν μου αρέσει αυτό, θέλω να φτιάξεις κάτι άλλο. Δεν θα έχεις άποψη.
1: Έχεις, ναι, θα χρησιμοποιήσουμε την δική σου την σοφία, φυσικά.
0: Ναι.
1: Να τη δική σου την...
0: Έχω.
1: Το άπειρο ταλέντο, δεν το συζητώ.
0: Α, άρα δεν θες. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ. Εντάξει, προσφέρθηκα πάντως. Άμα θες. Και τώρα είσαστε έτοιμοι, δηλαδή για groupies, για τέτοια, είσαι έτοιμος για τη μεγάλη αυτή ζωή του μουσικού?
1: Πάρα πολύ μεγάλη ζωή. Αστειεύεσαι συνέχεια. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω τι θα κάνω τόσα λεφτά. Θα σε βάλω μπροστά εκεί στο fan club, να ξέρει. Ναι. Θα είναι γυναίκες, θα είσαι μαζί με τις γυναίκες. Θα σου βάλουν ένα θρόνο.
0: Ναι.
1: Θα σου βάλουν ένα θρόνο και θα είναι από δίπλα σου.
0: Έκατσα. Νομίζω έκατσα και άκουσα και είχε πει ο Σταύρος μία ιστορία για τον Iggy Pop. Δεν θυμάμαι ότι έβαλε τους. Τους φύλακες εκεί της συναυλίας να φέρουν στην αρένα τους φτηνιάριδες από πίσω με τα εισιτήρια τα φτηνά να πούμε και γέμισε ο κόσμος σε γυναίκες. Και μετά το κάνανε και οι Pet Shop Boys και γέμισε ο κόσμος άντρες. Σε εσάς, Χρήστο μου.
1: Το έχει κάνει και ο Ρομπ, να ξέρεις αυτό.
0: Ο Ρομπ, λίγα για τον Ρομπ, είναι το μόνο που δεν. Ο Ρομπ, μια χαρά, τον αγαπάμε τον Ρομπ. Άσε με τώρα, γιατί να σου πω κάτι. Περίμενα να πούμε να έρθουν φέτος και έχουν φέρει να πούμε ό,τι μπορεί να φανταστεί. Pet Shop Boys, αναβίση, κάτι τέτοιο. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
1: Εντάξει. Βίση δεν πήγαινα με την καμία. Εντάξει, Pet Shop Boys μου αρέσουν πολύ. Γουστάρω πάρα πολύ.
0: Α, εντάξει.
1: Καλά, όπως και οι Priest μου αρέσουν πάρα πολύ. Έτσι.
0: Όχι. Ή το
1: ένα θα κάνει. Μέχρι κάνει να εκτιμήσω περισσότερο. Α, δεν εγώ δεν μπορώ. Είμαι πολύ.
0: Τα ακούς όλα. Έτσι. Goth Death Metal Τσιφτετέλη από τη Φιλαρμονική του Δήμου Περάματος. Μια ωραία μουσική.
1: Ναι,
0: με jazz καταβολές.
1: Ναι, ακούω τα πάντα, ρε, σε φάση. Ναι. Και η ώρα σε ανοίξει σε πολλούς, η αντίληψη σε λίγους. Πρέπει να πει αυτή την περίπτωση.
0: Πω, ρε, φιλοσοφίες τέτοια. Μ' αρέσουν αυτά. Ωραία.
1: Το έκανα συνδυαστικά. Ναι, έχουν έρθει διάφορα φέτος. Έχουν έρθει τόσα συγκροτήματα όμως. Δεν σας αρέσει τίποτα άλλο. Μόνο Priest.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Τα άλλα που μου αρέσουν δεν μπορώ να πάω. Δηλαδή. Οπότε περίμενα εγώ το καλοκαίρι από τα Χριστούγεννα το ζητάω. Λόγω χρονικού προβλήματος. Δεν είναι.
1: Δηλαδή
0: και στο Μετάλλικα ήθελα να πάω.
1: Γιατί δεν κάνουν.
0: Μετάλλικα τώρα. Είναι το συγκρότημα που έκανε το soundcheck για την Ανούλα. Εντάξει, να ξέρεις που είχαν μαζευτεί εκεί πέρα να πούμε.
1: Αυτή η μικρή μέσα. Ναι. Τι κίνουνε και δεν μας
0: δίνει. Το είδα εγώ και ήταν και αγενέστατος ο τραγουδιστής τους. Ένας παράξενος. Μπέτφιλντ, Τζέτσιλντ, Χέλφιλντ. Είχε πάει ο άλλος και τον ρωτούσε να πούμε ποια είναι η άποψή του για τον Ακύλα στην Eurovision. Και αυτό δεν έλεγε να πάει. Δεν μίλαγε και ελληνικά καν. Τι είναι αυτά τα πράγματα να πούμε. Δηλαδή άσε με τώρα, είχα στεναχωρηθεί. Ήταν αγενέστατος.
1: Δεν τρέπεται λιγάκι.
0: Ναι, άσε με τώρα.
1: Καταρχάς το όνομα ρε φίλε είναι ελληνικό. Δηλαδή σε βάσω αυτό το πράγμα.
0: Πες το να πούμε, ναι, όλα δικά μας. Εμείς το έχουμε σε νερά ρε Καραγκιόζη. Εμείς τα πετάμε να πούμε στις παραλίες. Άσε με τώρα.
1: Αλλάξατε τον τόνο τώρα και κάτι έγινε. Κάτι εκατομμύρια δίσκους και αυτά.
0: Ερωτικά, Χρήστο μου, ερωτικά. Εσύ είσαι ο frontman. Είσαι ο τραγουδιστέρ.
1: Ναι.
0: Σοβαρά.
1: Εγώ είμαι αυτός. Εγώ είμαι.
0: Είσαι εσύ που θα πήξεις το zoom in. Από τις φωτογραφίες. Ναι, ναι. Και είσαι έτοιμος γι' αυτό.
1: Ναι, με τις φωτογραφίες ειδικά.
0: Ξέρεις, θα αντιμετωπίσεις ένα τεράστιο πρόβλημα. Ότι δεν θα σε θέλουν γι' αυτό που είσαι. Θα σε θέλουν γι' αυτό που νομίζουν ότι είσαι. Και θα είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό. Γιατί εντάξει. Θα κάνεις, ας πούμε, όλα αυτά τα πράγματα, τα ομαδικά τα όρια με τις καλονές και κάτι τέτοια, και καμία δεν θα θέλει την ψυχή σου. Θα θέλουν όλη την υπόλοιπη δυσύλαβή σου. Δηλαδή, το έχεις σκεφτεί αυτό το δράμα.
1: Το έχω σκεφτεί και γι' αυτό ακούω την εκπομπή να μου μεταλαμβαδεύσει τη δική σου τη γνώση πάνω σε αυτό το πράγμα, τη δική σου εμπειρία. Πρέπει κάπως να βοηθήσεις.
0: Η δική μου είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, θα πάρεις το Σταύρο τηλέφωνο και θα του πεις να σου στέλνω εσένα τις dick pics. Γιατί εμένα έχει γιωμίσει το inbox. Δηλαδή, εντάξει, θα τα βρείτε μετά, ρε παιδί μου. Κάπως έτσι γίνεται.
1: Εγώ θα ωραία. Οπότε έχω. Γνώση, ναι.
0: Θα περιμένω με χαρά να κυκλοφορήσετε το δίσκο σας και θα το υποστηρίξουμε όσο δεν πάει. Σαν μαξιλαράκι σε Wonderbra θα είμαστε.
1: Τι ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από αλληλογραφία μου.
0: Καλά, ναι. Στη Μανίνα, στη Μανίνα λέει: ζητώ αλληλογραφία. Αυτά κοίταγα τότε. Είναι πίσω το σιδερότυπο. Θα το δεις.
1: Κάνα αρθρογραφία αυτού.
0: Ναι, έχω
1: την καπέλη. Δεν έκανε τη δουλειά τη καλά σήμερα.
0: Τίγκα είμαι. Λοιπόν, και μάλιστα.
1: Για πες μου.
0: Θες το πώς βγαίνουν εύκολα τα λέπια από τα ψάρια χωρίς να γεμίσει η κουζίνα. Να το. Άστο αυτό.
1: Όχι.
0: Άστο. Λοιπόν, η αόρατη εχθρή τη ανδρική γονιμότητα. Τι απειλεί την ποιότητα του σπέρματός σου. Όχι, πάλι.
1: Για πες.
0: Δεν μπορώ τώρα, μου έχει πάει τα νευρά. Πάνω στην ποιότητα του σπέρματός σου να πούμε, σε παίρνω τηλέφωνο.
1: Τελειώσαμε τις εξωτερικές ειδήσεις. Για πες.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα. Γιατί εσύ δεν ξέρω αν έχεις τσεκάρει την ποιότητα του σπέρματός σου.
1: Όχι, τελευταία όχι.
0: Δηλαδή τι ακούει, ακούει εντεχνά, είναι τίποτα λαϊκό pop. Να έχει μια ποιότητα να πούμε.
1: Λοιπόν, όχι, είναι Ramstein, είναι πολύ δυνατό.
0: Υπό κανονικές συνθήκες το σπέρμα σου και του πολιτισμού,
1: ναι,
0: φέρει είτε ένα, ναι, χρωμόσωμα είτε ένα χρωμόσωμα ή, ωστόσο η μελέτη διαπίστωσε ότι η έκθεση σε PCB.
1: Τι το PCB?
0: Δεν έχω ιδέα, αλλά άμα το εκθέσεις εκεί,
1: ναι,
0: πώς το λένε, αλλάζουν τα χρωμοσώματα. Κοίταξε να δεις. Το ύψιλό σου θα γίνει χ και το χ θα γίνει ύψιλο. Θα είναι χ, αλλά ανορθόγραφο.
1: Και αστείο, και όχι. Να το κάνω σε PVC καλύτερα που το ξέρω.
0: Σε PVC είναι ό,τι βρει. Σε πεντζετάκι, υδροροή, ό,τι βρει. Δεν μα νοιάζει τώρα. Είσαι έτοιμο. Λοιπόν, και μάλιστα έχει να κάνει και την ποιότητα του σπέρματος επίσης, καλέ μου φίλε Χρήστο, για να το έχεις έτοιμο τώρα που θα ακολουθήσουν οι γκρούπις, την απειλούν οι περιβαλλοντικοί ρήποι. Δηλαδή τέρμα στις εξατμίσεις, τέρμα αυτό το πράγμα να πούμε.
1: Μόνο στην εξοχή πλέον.
0: Ναι, ούτε στην εξοχή στις εξατμίσεις. Δηλαδή θα βλέπεις εξάτμιση και θα σηκώνεις να φεύγεις.
1: Πού είσαι κατά από κάτω, ναι, όχι,
0: και επίσης για να το έχεις έτοιμο, η έκθεση σε χημικές ουσίες επίσης αποτελεί σημαντικό πρόβλημα.
1: Η έκθεση σε χημικές ουσίες,
0: ναι, ρε παιδί,
1: κάπου στην Καλαμάτα ίσως
0: όχι, χημικές ουσίες, αυτές είναι φυσικές ουσίες, είναι διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή όταν μπαίνεις να κάνεις τον μπάνιο σου, τέρμα πια αυτή η αποχλωρίνωση, να πούμε, να σκοτώσει τα μικρόβια κτλ. Τέρμα αυτό το πράγμα. Απλώς.
1: Τι, για να βάζω χλωρίνη πλέον?
0: Όχι, ρε εσύ, όχι. Ναι. Αφού θα σου χαλάσει το σπέρμα. Την ποιότητα κιόλας.
1: Σωστό, κοίτα να δεις κάτι πράγματα. Οκ. Okay.
0: Λοιπόν,
1: και τελικά που καταλήγει το άρθρο.
0: Καταλήγει ότι φυσικά εσύ δεν πρόκειται να θυμηθεί ποτέ σου, αλλά ποιοτικά όμως. Δεν θα είσαι κανένας πλεμπαίος που
1: πάει. Χρειάζεται και μια παλίτευση το πράγμα. Δηλαδή,
0: να πάρουμε μια δεύτερη άποψη. Μία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα στο κλείσω και θα πάρω τον Ιωάννη να τον ρωτήσω για το σπέρμα σου. Για την ποιότητα, βέβαια. Που είναι μια δεύτερη άποψη. Όπως πας στον γιατρό και τους λες, μάλλον θα πεθάνετε. Να πάρουμε μια δεύτερη άποψη. Μάλιστα, είστε και σκατόφατσα.
1: Έφτασε μέχρι εκεί.
0: Δεν ξέρω.
1: Έφτασε μέχρι εκεί. Είναι μια μάκρυ.
0: Θα ήσουν υπό 45 μοίρες που πάει όσο το δυνατόν μακρύτερα. Το θυμάμαι τις βολές των Όλμπων. Είναι εύκολο. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε κάτι καινούριο στη ζωή σου?
1: Μόλις θα έχουμε κάτι καινούριο θα ενημερώσω. Πού, πάρα αυτά.
0: Ναι, και πάρα αυτά προς το παρόν. Όμως δεν γίνει αυτό το πράγμα. Η συνάδελφος που πρώην που... Τι έγινε?
1: Δεν έχουμε ουδέν νεότερο.
0: Έλα ρε, στείλε μια καλημέρα. Στείλε κάτι να δείξει ένα ενδιαφέρον.
1: Θα στείλω.
0: Ναι,
1: θα το οργανώσουμε.
0: Ναι, από άλλο προφίλ, γιατί κοιτάει η κοπέλα τη φωτογραφία σου και σου λέει: δεν απαντά. Λέει: στείλ το από αλλού. Κάνε κάτι.
1: Και θέλουμε να μας πεις και τον τίτλο της παράστασης. Περιμένουμε πώς και πώς.
0: Ναι, είναι επιβλητικός. Είναι, μόνο αυτό μπορώ να σου πω. Ο τίτλος είναι το πρώτο πράγμα που βρήκα. Μου ήρθε ο τίτλος και λέω: α, θα κάνω
1: και αυτό.
0: Ναι. Είναι επιβλητικότατος, αλλά δεν μπορώ να τον αποκαλύψω ακόμα, καθώς είμαστε στη διαδικασία των fonts. Εδώ φτιάχνουμε το. Αν και είναι έτοιμες οι αφήσεις, η γραφίστριά μας εδώ. Τα έχει καταφέρει.
1: Συνάδει με το.
0: Συνάδει, ναι.
1: Με το πρόμο, πάρα πολύ.
0: Ναι, όχι, όντως συνάδει. Είναι, αλλά δεν μπορώ να το αποκαλύψω. Την Κυριακή θα τα πούμε αυτά. Θα βγάλω και σποτάκι. Άρα, μπορεί να τραγουδήσει το σποτάκι μου.
1: Ναι, πες μου, ό,τι θέλεις. Τι θες να σου τραγουδήσω?
0: Την Παπαλάμπρενα.
1: Την Παπαλάμπρενα. Την Παπαλάμπρενα δεν την έχω. Θες να σου τραγουδήσω?
0: Ναι, γιατί έχεις όλες τις άλλες, ρε. Εδώ η συνάδελφος παραιτήθηκε και σε έσβησε από. Δηλαδή.
1: Άλλο αυτό.
0: Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Παρακαλώ.
0: Και περιμένουμε με χαρά την κυκλοφορία του Maxi Single για να είμαστε sold out. Συναυλία που θα κάνουν τα παιδιά μέσα σε ένα σανσέρ. Γιατί σε γήπεδα και τέτοια κάνουν όλοι. Να και η Γιούλα που λέει καλημέρα φατσούλα. Τώρα δεν είναι ωραίο αυτό, Γιούλα μου. Δηλαδή και υποκοριστικό είναι, και φατσούλα και γλυκούλη και κάτι τέτοια. Δηλαδή έχει ενώσει την νότα με την μικρή λευκή κατσίκα με τα καφετιά μητερά αυτιά. Αυτό στην τοπιολαλιά, στο Μπουρτζοβλαχέ, είναι το τσούλα, να ξέρετε. Οπότε μπορώ να το προφέρω, γιατί παραπέμπει όντως στη μικρή λευκή κατσικούλα με τα μυτερά καφετιά αυτιά. Είδες, εγώ λέει, για να μην μαγειρεύω, δεν έχω τέτοια προβλήματα. Αν βρω και τρόπο, λέει, να μην τρώω κιόλας, θα είναι το ιδανικό. Εντάξει, ρε Γιώργο, τα θες κιόλα δικά σου τώρα. Δηλαδή, να κοιτάς τα θετικά. Ότι δεν μαγειρεύεις, άρα δεν έχουμε εμείς πρόβλημα. Τώρα, το ότι δεν μπορείς να σταματήσεις να τρως, ποιος σου μαγειρεύει εσένα? Δηλαδή, να οι προβληματισμοί. Και η Τίνα προσθέτει το άλλο, λέει, δεν σας το είπα. Έβαλα καλοκαιρινό φουστάνι και βρέχει και φυσάει. Φυσάει, oh. Και σηκώνεται το φουστάνι, είσαι μια σύγχρονη Marilyn Monroe. Και δεν μπορείς να το κάνεις κάτω με το μικρό σου δαχτυλάκι που είναι χτυπημένο. Α, νια, νια. Και τέλος πάντων βρήκες ευκαιρία να... Αχ, ο γάμο, το χτύπησα το μικρό μου δάχτυλο. Πά να δείξω τον ποπό μου παντού. Δηλαδή έψαχνες και εσύ ευκαιρία. Ευχαριστώ, λέει Μαρίτα και Νάντια και όλους για τη στήριξη και μπράβο, λέει, στην Μαρία, και εγώ παίρνω άδειες άνευ συχνά. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Τότε γιατί πάτε και δουλεύετε? Δηλαδή γιατί δεν πάτε να ενημερώσετε ότι κοιτάτε, εγώ δεν πρόκειται να έρθω ποτέ. Μήνα θα με πληρώνεις, μήνα δεν θα με πληρώνεις. Και τα βρήκαμε άνετα. Έτσι, έτσι. Με τα σαΐνια που έχουν οι περισσότερες εταιρείες στο HR τους, μια μέρα θα κάνουμε ειδική εκπομπή HR, νομίζω θα περάσει αυτό. Δεν είναι κάτι παράξενο. Να, ο Ιωάννης που λέει να μας πει ο Χρήστος από πού μπορούμε να προμηθευτούμε το λπου. Αυτό δεν είναι που το φέρνουν υγροποιημένο, να πούμε, για όλη τη μάνα, από την Αμερική το φέρνουν κάπου. Και είναι και πανάκριβο. Επίσης, το όνομα του συγκρατήματος, λέει, το ακούω ή ακούγεται σαν TED. Δεν είναι. Είναι TEDA. Είναι κάτι ανάμεσα σε ερώτηση όρασης. Φαντάσου, Ιωάννη μου, είσαι στην παραλία το καλοκαίρι. Φαντάσου το εσύ, γιατί εμείς δεν θέλουμε να το φανταστούμε. Λέει, μας έρχεται η εικόνα, είναι αιμετική. Και σκύβει η δίμετρη βολεϊμπολίστρια μπροστά σου, να πούμε, να βάλει το λάδι της. Πού να το βάλεις, γιατί σκύβεις, κοπέλα? Δεν το βάζουμε εκεί, κοπέλα μου. Τέλος πάντων. Και εσύ κάνεις μια συζήτηση με τον εαυτό σου, καθώς κανείς άλλος δεν έχει δεχτεί να έρθει μαζί σου στην παραλία. Οπότε κάνεις παρέα με τον εαυτό σου και σε ρωτάει, πόπο ρε φίλε, τι ήταν αυτό που είδαμε? Και γυρνάς και εσύ και του λες, τεδά. Και αρχίζεις μετά τους στίχους από το υγροποιημένο βουτάνιο εδώ του Χρήστου. Να και ο Πάνος που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα, Πέμπτη. Άνταλη μία μέρα και τελειώνει η εβδομάδα και δυστυχώς, προσέξτε, ενώ ακούγεται ωραίο το μήνυμά του, παρατηρώ, δεν το περνάει μία κρίση η σχέση μας με τον Πάνο, καθώς δεν ανέφερε πόσο πολύ περιμένει το βράδυ, που συνήθως το κάνει, που θα ξαναέχουμε την εκπομπή κτλ. Πρέπει να είναι στραχωρημένος επειδή έχασε ο Παναθηναϊκός. Και για του λόγου το αληθές, Πάνο, θα πρέπει να μου κάνεις δαχτυλίδι στις προφητικές αθλητικές μου ικανότητες, καθώς στο είχα πει. Μη λες μετά ότι δεν στο είχα πει. Έλα, δεν πειράζει, σιγά. Όλα καλά. Και να και ο Κυριάκος λέει, ρώτα το Χρήστο, λέει, εκτός από εισιτήρια της παράστασής σου, λέει, θα μου προσφέρει και μεταφορικά φαγητό, διαμονή ίσως? Κυριάκο μου, νομίζω ότι θες να τη βγάλεις στο τζάμπα. Νομίζω. Δηλαδή, βγάλ την εσύ, η τζάμπα θα πάει. Είναι διαφορετικά πράγματα όμως, να προσέχουμε πάρα πάρα πολύ στην εκφορά του λόγου. Είναι τελείως διαφορετικά αυτά τα δύο τα πράγματα. Και όντως ο Χρήστος θα το κάνει αυτό, αλλά με βάουτσερ. Δηλαδή, θα πληρώσεις εσύ τώρα και κάποια στιγμή στο μέλλον ο Χρήστος θα αποπληρώσει, καθώς θα σε έχει πρώτο τραπέζι πίστα στη μεγάλη συναυλία που θα κάνουν με VIPs, προσκλήσεις μόνο για τους 5-6 γνωστούς τους, οι οποίοι δεν θα θέλουν να πάνε κιόλας, αλλά από υποχρέωση. Πώς πάτε στους γάμους? Το ίδιο πράγμα, να πούμε, θα μπούμε μέσα, θα ουρλιάζουμε την ώρα που θα τραγουδάνε, θα τους πετάμε απάνω πυρέξ, αποχυμωτές, τέτοια αυτά που μας έχουν περισσέψει από τους προηγούμενους γάμους. Δηλαδή θα γίνει ωραία κατάσταση. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έλα ρε γαμώτο. Δεν πειράζει, σήμερα δεν γκρινιάζουμε γιατί είναι Πέμπτη. Και όπως κάθε Πέμπτη το βράδυ στις 12 η ώρα θα ξαναβρεθούμε εδώ ραδιοφωνικά στους 98,1 του Athens Free Radio με το «Έχω μία απορία». Επίσης είχαμε τον τίτλο «Πριν από σας». Χίλια συγγνώμη, μου βγήκε μια κακία. 12 ώρα λοιπόν θα βρεθούμε. Εσείς τσεκάρετε μέχρι το βράδυ τι είναι αυτό που σας δημιουργεί ένα ερωτηματικό από οτιδήποτε γίνεται γύρω μας, σε θεματικές που έχουν να κάνουν με τον εαυτό μας, με την ιστορία, την τέχνη, τη φιλοσοφία κτλ. Μας αρέσουν όλα αυτά. Θα μου το στείλετε εμένα, μου πείτε Αλέξανδρε, ναι, αυτή είναι η απορία και το βράδυ για 2 ώρες θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Θεωρητικά θα τα πούμε και αύριο το πρωί στις 8 η ώρα. Αν δεν μας ακούσετε, θα είναι ότι δεν θα έχει δουλέψει το Genitrial. Θα πάω τώρα να την εβάλω μπροστά. Όλο πίσω. Έχω ξεχάσει το πρόσωπό της. Το ούτρο ρε. Το ούτρο. Γιατί εντάξει τα είπαμε, διασκεδάσαμε, αλλά μην ξεχνάτε, μπορεί σήμερα να είναι εκείνη η μέρα που θα βρεθείτε απέναντι σε εκείνην, στο λιβάδι στη ζωή σας. Εκείνη που θα σας κοιτάξει με τα ματάκια τζι, τα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια τζι, τα κυρτά τζι, χαροπέτζι τζι, οπλίτσες να κάνουν φκούψι, στη μουχρίτσα από κάτσο τζι, την ουρίτσα τζι, να πηγαίνει πέρα δόθε το μουσάκι τζι, να ανεμίζει στον αέρα. Θα σας κοιτάξει και θα σας πει ναι, ήρθε η ώρα να τις πείτε κι εσείς.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αμήν. And dance with the devil.
4: Θέλω να ξέρω ποιοι μάρκες παίζουν με τα
0: λεπτά. Έλα, μη. Δεν λέμε ονόματα. Ο Τάκης, ο Ντίνης, ο Σταύρος και ο Τζίμς ο Μανολάκος. Έλα, δεν λέμε ονόματα. Α, είπα τα ονόματα. Δεν λέμε επώνυμα. Με ξέρεις του Μανολάκου. Τραγούδι αποφώνησης.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

καλησπέρα, καλώς ήρθατε. 5 μετά τις 6 ζωντανά από την Αθήνα. Free981.fm. Back to the future, αυτό της Πέμπτης επιτέλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι του στούντιο να δείξει 8. Δεν φεύγετε, κλειδώνετε εδώ.

23 Κελσίου αυτήν την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αύριο Παρασκευή, ακριβώς ίδια θερμοκρασία με σήμερα, Σάββατο. Απλά θα ανέβει 3 βαθμούς την Κυριακή και από Δευτέρα ξανά στα ίδια, να ξέρετε. Α, και μιας και μιλάμε για βροχή, το τραγούδι δηλαδή, όχι εγώ. Σάββατο, απόγευμα, βραδάκι, κατά μεγάλη πιθανότητα θα έχουμε και βροχές. Εντάξει.

Αυτή είναι η Eurythmics του 1984. Όσοι κινείστε αυτή την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης, πάμε να δούμε αυτούς που θα σας κάνουν λίγο πιο χαρούμενους. Κάθοδος εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας, εξαιρετική κατάσταση, να την προτιμήσετε. Παραλιακά αμφότερα τα ρεύματα από Καλαμάκι μέχρι και Πειραιά θα σας αρέσουν, αλλά όχι εκεί το κομμάτι μπροστά στον Sky. Λεωφόρος Αθηνών πάρα πολύ καλή, Πετροράλι τα ίδια, άνοδος κάθοδος Μεσογείων πάρα πολύ καλή, Πατησίων εξαιρετική, Βεϊκού επίσης, αλλά μας αρέσει ιδιαίτερα το ρεύμα προς Μαρούσι. Λεωφόρος Γαλατσίου πάρα πολύ καλή και αυτή. Good Times του 1983, Paul. Αυτό είναι εμπιστευτικό για τον Άσο.

free98.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε. Καλό δεξιά είναι και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Καλωσορίζω τον φίλο μου τον Δημήτρη από το Χαλάνδρι. Τον Γιώργο. Τον συνάδελφο Μάνο Κένιχ, τον άλλο συνάδελφο ο οποίος βρίσκεται και εκτός Αθήνας, ξέρω που, αλλά δεν σας λέω, Σταμάτη Κατσαρόπουλο. Τον Νικόλα και τη Ρένα, αυτός είναι ο Στέφανο Πούλγα. Αυτό είναι το Love Taker. Classic Hits Radio. Free 98.1.

Θα σας πάω τώρα σε μια εικόνα γνώριμη σε εσάς. Ανοίγεις μια σακούλα πατατάκια με ανυπομονησία για να δεις μια ταινία ή να παρακολουθείς ένα καυγά, ρε παιδί μου, στο κάτω-κάτω. Και αυτό που συναντάς δεν σε γεμίζει χαρά. Βλέπεις ένα κενό μέσα στη σακούλα, το οποίο μοιάζει μεγαλύτερο από ό,τι περίμενες. Και βέβαια μην μου πεις ότι δεν το έχεις σκεφτεί, ότι είναι ένα ακόμη κόλπο των εταιριών για να πουλάνε περισσότερο αέρα. Το φαινόμενο, να ξέρετε, έχει προκαλέσει κατά καιρούς έντονες αντιδράσεις στα social media, με πολλούς καταναλωτές να εκφράζουν δυσπιστία απέναντι στις εταιρείες τροφίμων. Το βασικό στοιχείο, να ξέρετε, που εξηγεί το φαινόμενο είναι το λεγόμενο μαξιλάρι αέρα, γνωστό και ως slack fill. Δεν είναι όμως απλά αέρας. Να ξέρετε ότι οι σακούλες γεμίζουν κυρίως με άζωτο, ένα αδρανές αέριο που παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος. Επίσης, το άζωτο προστατεύει τα πατατάκια από την υγρασία και την οξύδωση, δύο παράγοντες που θα τα έκαναν γρήγορα μαλακά και άνοστα. Βέβαια, λειτουργεί και ως φυσικό αμορτισέρ. Κατά τη μεταφορά από το εργοστάσιο στο ράφι, οι σακούλες υφίστανται πιέσεις, χτυπήματα, μετακινήσεις, και αν δεν υπήρχε αυτό, μάλλον θα παίρνατε τα πατατάκια χρηματισμένα. Αυτά για να βάζουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Καλωσορίζω τη φίλη μου την Νάντια από τη Νέα Ιωνία. Εμπιστευτικό είναι γι' αυτό, ξέρετε.

Gladys is calling από το 1986. Αν πάτε Ιταλία και θέλετε να πιείτε ένα καπουτσίνο, ρε παιδί μου, μετά τις 3 το μεσημέρι θα σας κοιτάνε οι Ιταλοί μάλλον με μισό μάτι. Γιατί, ρε παιδί μου, εκεί το έχουν ότι από τις 11 μέχρι, από τις 7 μέχρι τις 11 πίνουμε καπουτσίνο, γιατί μετά το γεύμα το γάλα μας κάθεται βαρύ. Παιδιά, πρέπει να έρθετε στην Ελλάδα να δείτε τι γίνεται. Όχι μας κάθεται βαρύ το γάλα μετά τις 3. Μετά τις 11 το βράδυ ξεκινάμε και τρώμε πολλές φορές στο μέσο Ιάπωνα σε βάρος. Να τα ξέρετε αυτά τα πράγματα και να μας λέτε με εμάς τέτοια πράγματα. Και επιτέλους εκεί στην Ιταλία να μάθετε να φτιάχνετε και φρέντο καπουτσίνο. Παρ' όλα αυτά κάνετε μαθήματα που πίνετε ζεστό καυτό καφέ με 40 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή κάπου έλεος.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει.

0: άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για

37 μετά τις 6, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Πέμπτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Αυτά που κάνουμε είναι τα αυτονόητα. Δηλαδή τι, μεταδίδουμε τα λατρεμένα μας από τότε μέχρι τώρα.

ό,τι καλύτερο υπήρχε σε τεχνολογία. Θα σας πάω τώρα σε ένα αφιέρωμα στους τρίλους του βρετανικού ροκ. Είναι κάποιες συναυλίες οι οποίες ονομάζονται Candlelight, οι οποίες γίνονται εδώ στην Αθήνα και μάλιστα διεξάγονται στο Μέγαρο, στην Παλιά Βουλή. Εκεί τι γίνεται? Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου φώτα. Γύρω γύρω από τη σκηνή είναι μόνο κεριά. Όταν θα μπείτε, οπωσδήποτε πρέπει να κλείσετε το κινητό σας. Οι τιμές ξεκινούν από τα 32 ευρώ το άτομο, πάρα πολύ καλά. Είναι όλο με έγχορδα, να ξέρετε. Θα σας πω έτσι επιγραμματικά κάποια από το πρόγραμμα της συναυλίας, κάποια από τα τραγούδια δηλαδή που ακούγονται. Παράδειγμα, το συγκεκριμένο, το I Want to Break Free των Beatles, το Come Together των Queen, με συγχωρείτε, το Come Together των Beatles, το Help, το Radio Gaga, το Another One Bites the Dust. Καλά θα είναι να το δείτε λίγο, εάν σας αρέσει έτσι μια ξεχωριστή συναυλία, για να κάνετε απεξάρτηση λίγο από την πολύ ωραία κατά τα άλλα συναυλία των Metallica.

40 χρόνια φέτος συμπληρώνονται από την κυκλοφορία του Top Gun και ο Tom Cruise έκανε μια ανάρτηση στα social media. Η πρώτη ταινία, καθώς και το film Top Gun Maverick, επιστρέφουν λέει στη μεγάλη οθόνη με αφορμή την επέτειο και ο ηθοποιός δήλωσε ενθουσιασμένος που θα τη γιορτάσει με κόσμο, αφού δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από τις ταινίες. Ο Tom Cruise έγραψε την ανάρτησή του: «Είμαι ενθουσιασμένος που γιορτάζω μαζί σας τα 40 χρόνια του Top Gun. Είναι πραγματικά υπέροχο να βλέπω αυτές τις δύο ταινίες ξανά στη μεγάλη οθόνη». Πάλι θα παίξει.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο CEO της Ryanair διερωτάται ποιος πίνει μπύρα στις 5 το πρωί. Η απάντηση, να ξέρετε, είναι πολύ με όμικρον γιώτα. Και για να τους κάνουμε ακόμα πιο πολλούς, θα προσθέσω και εγώ μερικά ονόματα ακόμα, αλλά όλα αυτά όχι στον αέρα.

Αυτό είναι το Feel the Hit. Free981.fm. Κατά δεξιά θα βρείτε το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Ένα μόλις μας χωρίσει για να πάμε στο break των 7 ακριβώς. Και θα είναι ένα του 1983.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

4 λεπτά μετά τις 7, ζωντανά στο Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Πέμπτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Κουμπάκι χαρτομηχανής τώρα, 14 Μαΐου 1952. Στο Ντάπαρτον στη Σκωτία ήρθε στη ζωή ο David Byrne. Ήταν τραγουδιστής των Talking Heads μέχρι το 1991. Το όνομά του βεβαίως και έχει γραφτεί στο Rock and Roll Hall of Fame μαζί με των υπόλοιπων μελών του συγκροτήματος.

Μένουμε στις 14 Μαΐου, απλά αυτή τη φορά πάμε στο 1982, γιατί σαν σήμερα οι Clash κυκλοφορούν το άλμπουμ Comeback Rock. Να σας πω ότι το συγκεκριμένο έφτασε στο νούμερο 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 7 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Kurt Cobain, τον Nirvana, έφτιαξε μια λίστα με τα 50 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών και βεβαίως έβαλε το συγκεκριμένο άλμπουμ μέσα σε αυτή την 50.

πάρα πολύ καλά. Κρατάμε το 14 Μαΐου, απλά αυτή τη φορά πάμε στο 1984, γιατί στην κορυφή του Billboard 100 βρίσκεται ο Lionel Richie με το single Hello. Να σας πω ότι είναι μέσα από το πολυπλατινένιο άλμπουμ του τραγουδιστή με την ονομασία Can't Slow Down. Έτσι για την ιστορία να σας αναφέρω ότι στη δεύτερη θέση είναι ο Phil Collins με το Against All Odds.

Καθηλωτικό. Κουμπάκι χρονομηχανής, μένουμε στις 14 Μαΐου, απλά θα πάμε στο 1998. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός Frank Sinatra. Από καρδιακή προσβολή. Έχει κερδίσει βραβείο Όσκαρ για το ρόλο του στην ταινία From Here to Eternity και βεβαίως έχει βραβευτεί με βραβείο Grammy για τη συνολική του προσφορά στη μουσική και τον κινηματογράφο. Λατρεμένο New York.

πάρα πολύ καλά. Μένουμε 15 Μαΐου, απλά πάμε στο 1978, γιατί σαν σήμερα η Von Elliman με το single If I Can Have You φτάνει στο νούμερο 1 στο αμερικανικό Billboard 100. Το τραγούδι το έχουν γράψει, να ξέρετε, οι Bee Gees. Και μάλιστα έχει ακουστεί και στην ταινία Πυρετός το Σαββατόβραδο, Saturday Night Fever. Ένα μήνα αργότερα του κυκλοφόρησαν και οι Bee Gees με το δικό τους τρόπο, και μάλιστα flip side, στην πίσω μεριά δηλαδή του δίσκου, υπήρχε το Staying Alive. Εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έφτασε νούμερο 1 και στον Καναδά, νούμερο 5 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Θα κλείσουμε τη βόλτα μας ως αν σήμερα, αφού πρώτα πάμε στις 14 Μαΐου 1986. Σαν σήμερα οι Run DMC κυκλοφορούν το άλμπουμ Raising Hell. Από εκεί βεβαίως έχουμε επιλέξει το λατρεμένο σας Walk.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Hey, you. Don't be silly. Put the condom on your willy.

37 μετά τις 7 ζωντανά στο Free 981 FBI Project του 1990 Rich in Paradise. Καλώς ορίζω John John and Father. Το φίλο μου τον Νικηφόρο, την Έφη, τον Δημήτρη, τον Γιώργο,

Βεβαίως μας ακούτε. Κάτω δεξιά θα βρείτε και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Στα φωνητικά εδώ είναι η Καμίλα, 50 ways to live your lover. Ακούστε, ακούστε το προσεκτικά, και αν δεν σας φτάνουν αυτοί οι 50 τρόποι, μπορώ εγώ να σας δώσω άλλους τόσους.

Αυτός είναι ο Gigi D'Agostino με το Gigi's Violin του 1995. Με τεράστια επιτυχία τότε, να σας θυμίσω. Σε λιγάκι θα έρθει στην παρέα μας ο Γρηγόρης Τάικος, θα μας πάει μέχρι τις 10. 10 θα δώσει σκυτάλι στο Γιάννη Μουτσόπουλο μέχρι τα μεσάνυχτα.

Never Gonna Do του 2001. Στα φωνητικά είναι η Ρομίνα Τζόνσον. 3981.fm ο διαδικτυακός μας τόπος. Καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα Ελληνίτσα. Από το 2001 θα κάνουμε τώρα back 4 χρόνια πίσω.

Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω που μου κάνατε παρέα το προηγούμενο 2 ώρο. Εμείς θα ανανεώσουμε για την Δευτέρα. Μέχρι τότε να κοιτάτε πολύ, με τρόπο και με νόημα, τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Σε λιγάκι έρχεται ο Γρηγόρης Τάικος στην παρέα μας. Ευχαριστώ για την παρέα. Καταρχάς, καλή συνέχεια σε όλους.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 0 78 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
4: Your number one station in Athens.

Αχα. Τι ωραίο ξεκίνημα, πόσο το αγαπώ. Καλή μας ακρόαση. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όλους, λέει η Χριστίνα. Καλησπέρα και από μένα. Και εγώ το αγαπώ φυσικά. Χριστίνα μου, πώς είναι δυνατόν κάποιος που έζησε στη δεκαετία του 80 να μην αγαπάει Αχα, The Sun Always Shines on TV. Η μεγαλύτερη επιτυχία τους. Το μοναδικό τους νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια και το Take on Me είναι πολύ αγαπημένο τους, αλλά και το Hunting High and Low και τόσα άλλα. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά? Θέλω να πιστεύω πως ναι. Είναι Πέμπτη, βραδάκι στην Αθήνα, εδώ ακόμη έχει φως γιατί είμαστε βόρεια. Nightlight έρχεται κοντά σας κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα, σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες, σε κορυφαία ποιότητα ήχου με το Γιάννη Μουτσόπουλο. Nightlight στα FM στην Αττική, Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο μέρος της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Πολλά τραγούδια από τη δεκαετία του 80 απόψε, πολλά από τη δεκαετία του 90, αλλά και όχι μόνο, και πολλά από το χώρο του New Wave και της Synth Pop. Αυτό εδώ είμαι σίγουρος ότι οι φανατικοί του συγκροτήματος το αναγνώρισαν ήδη. Ένα συγκρότημα που πήρε το όνομά του από ένα δημοφιλές γαλλικό περιοδικό μόδας από το 1982. Ένα συγκρότημα του οποίου μέλος, τον Dave Gunn, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω, να φωτογραφηθώ μαζί του και να του μιλήσω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Depeche Mode, αυτό είναι το See Ya.

Πού να τα ακούσεις αυτά πλέον στα FM, σε ελάχιστους σταθμούς και σίγουρα στους σταθμούς που μεταδίδουν το Night Light και δεν κολλάνε σε ένα αυστηρό playlist, λίστα μεταδόσεων τραγουδιών. Classics Nouveau, Is It a Dream και μάλιστα σε εκτέλεση διαρκείας. Ένα συγκρότημα, η Classics Nouveau από το βρετανικό New Wave, ενεργό και δημοφιλές από τα τέλη της δεκαετίας του 70 έως και τα μέσα της επόμενης. Αυτή η μεγαλύτερη επιτυχία τους, Classics Nouveau, Is It a Dream. Το ακούν και το απολαμβάνουν ιδιαίτερα και αυτοί που ευχαριστώ ιδιαίτερα και κοινοποίησαν την ανάρτησή μου στο Facebook για το απόψινό Night Light. Δηλαδή Νίκη Γιάκοβλεφ από το παλιό Φάληρο, Σταύρος Μυστεγνιώτης, Γιώργος Μολφέτας, Κώστας από το Φισκάρδο, Μάρθα Περδίκη, Αλέξανδρος Βεργής από την Κέρκυρα, Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, Κωνσταντίνα Θανασίου από τη Χαλκίδα, Κωνσταντίνος Γεροντής και Γιώργος Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη. Δηλαδή και απόψε η Ελλάδα και όχι μόνο απ' άκρη σ' άκρη ακούει Night Light, εδώ που χτυπάει η καρδιά του πραγματικού ραδιοφώνου. Ο επόμενος καλλιτέχνης ήταν αρχηγός συγκροτήματος και μάλιστα το συγκρότημα είχε πάρει το όνομά του από το επώνυμό του. Κάποια στιγμή μάλιστα είχε διατελέσει και βίντεο τζόκεϊ του MTV. Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, αν όχι η μεγαλύτερη του και του συγκροτήματος του οποίου ηγείτο αμέσως τώρα. King, Love and Pride.

πολύ αγαπημένη στην Ελλάδα Cure, Let's Go To Bed. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το τραγούδι δεν έχει ξαναπαίξει σε Nightlight σε αυτά τα 5 προς 6 πλέον χρόνια μετάδοσης του Nightlight, αρχικά από το διαδίκτυο και εδώ και 2,5 περίπου χρόνια και από 5 σταθμούς των FM που κάνουν την τιμή να αναμεταδίδουν κάθε Κυριακή και Πέμπτη το Nightlight ζωντανά από τις Βρυξέλλες. Ένα συγκρότημα λοιπόν που κάποτε ονομαζόταν Malice, μετά Easy Cure και τελικά Cure. Θα μείνουμε λίγο ακόμη σε αυτό το είδος, στο είδος του New Wave, για να ακούσουμε τώρα ένα συγκρότημα που σχημάτισε ο περίφημος Malcolm McLaren μετά τη διάλυση των Sex Pistols. Τα μέλη του συγκροτήματος ήταν μέλη αρχικά των Adam and the Ants, δημοφιλή στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 80, σε εκτέλεση διαρκείας η Bow Wow Wow, Go Wild in the Country.

Πολύ new wave, πολύ synth pop, τουλάχιστον απόψε στο ξεκίνημα. Ένα βρετανικό συγκρότημα που πήρε το όνομά του από ένα nightclub στη Ζυρίχη, η Cabaret Voltaire, Keep On Clubbing. Καλωσορίσματα και σε εσάς που δεν κοινοποιήσατε μεν την ανάρτησή μου στο Facebook, κακά παιδιά, αλλά ακούτε. Καλωσόρισμα πρώτα απ' όλα στην Linde, Linde Peters από το Βέλγιο ακούει. Welcome Linde, thank you well. Σόνια Ζαχάροφ, αρετή από την Αράχοβα, Νουνούκα, Ντίνος και Γιώργος, αυτοί πάνε πάντα πακέτο, Chris, Στέλιος Πανταζής, Δημήτρης Τετραδάκος, Ηλίας Οικονομάκος, Έφη Θεοδωροπούλου, Βασίλης Ευαγγελόπουλος από τα Γρεβενά και Σόφια Λαμάνο. Σόφη, νομίζω ότι απόψε έχεις καταευχαριστηθεί, ως τώρα τουλάχιστον την εκπομπή, έτσι, αλλά έχουμε και συνέχεια. Συνέχεια τώρα με... Εντάξει, θα αλλάξουμε λίγο τώρα μουσικό ύφος, αλλά και πάντα μιλάμε για αγαπημένα τραγούδια. Τραγούδια που δεν ακούτε πλέον από άλλους σταθμούς. Εύκολα τουλάχιστον, μέσα δεκαετίας 90. Και ένας καλλιτέχνης που ήταν από τις ηγετικές μορφές του μουσικού κινήματος της Dream House. Ποιος δεν θυμάται την παγκόσμια επιτυχία του, το Children. Τεράστια επιτυχία πραγματικά. Ο αξέχαστος Robert Miles. Εδώ συνεργάζεται με την Maria Naylor από το 96. Αυτό είναι το One.

Με πληροφορούν από τα κεντρικά ότι έχω και δύο ακροατές από Wichita, USA. Wichita, ε, μόνο η Τσίτα λείπει. Και ο Ταζάν ίσως. Δεν είναι μόνο όμως από Wichita που ακούν απόψε. Ακούνε όπως πάντα και οι περισσότεροι είναι από την Ελλάδα και ακολουθούν, βλέπω, Βέλγιο, Ιταλία, ναι, Ηνωμένες Πολιτείες μετά, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Ολλανδία, Ρουμανία και Κύπρος. Είπα και το Μεξικό. Πολλές χώρες, ε? Τουλάχιστον 10 που ακούν απόψε Night Light. Μια ακόμη εκτέλεση διαρκείας από ένα συγκρότημα από το χώρο του New Wave, η A Flock of Seagulls με το Wishing If I Had a Photograph of You. Θα αλλάξουμε όμως τώρα μουσικό ύφος για να ικανοποιήσουμε και άλλα γούστα. Ένα όνομα που μπορεί να μην λέει πολλά σε κάποιους, αλλά σε άλλους θα λέει, γιατί πέρα από τραγουδίστρια ήταν και ηθοποιός και μάλιστα μετακόμισε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Αυστραλία για να συμμετάσχει στις αυστραλιανές παραγωγές των musical Hair και Jesus Christ Superstar. Τραγουδίστρια λοιπόν και ηθοποιός και μάλιστα ξαδέρφη της Grace Jones. Από το 83, Marcia Hines, She Got You.

από τα αγαπημένα τραγούδια τότε των ραδιοφωνικών σταθμών, των πιο δημοφιλών στην Αθήνα, στην Αττική γενικότερα, ενδεχομένως και σε όλη την Ελλάδα, του Star Radio και του Radio 23. Ιβάν από την Ισπανία, φωτονοβέλα. Μάλιστα είχα παρουσιάσει πρώτο στην Ελλάδα το βίντεο κλιπ του στην ενότητα που είχα ροκασταρισμό στην τηλεοπτική εκπομπή Κυριακάτικα, κάθε Κυριακή απόγευμα, με παρουσιαστές στην ΕΡΤ βέβαια, έτσι, τον Δημήτρη Κωνσταντάρα και την Έλενα Κρήτα, φωτονοβέλα από τον Ιβάν. Και σε λίγο έρχεται η ώρα του διαγωνισμού, γιατί και απόψε έχουμε διαγωνισμό, έχουμε και medley. Την ερώτηση θα την κάνω όπως πάντα στο δωμάτιο επικοινωνίας ή chat αν προτιμάτε, και θα πρέπει να απαντήσετε κατά τη διάρκεια μετάδοσης του medley. Ένα medley που σήμερα θα μας πάει πίσω στο 1996. Αλλά πριν από το medley και πριν την ερώτηση, τα δύο τραγούδια που έχετε ζητήσει εσείς. Και πρώτα, αυτό που ζήτησε ο συντελεστής, ουσιαστικά μόνιμος συνεργάτης του Night Light, ο Κωνσταντίνος Γεροντής. Ζήτησε να ακούσουμε κάτι από το 2003, το συγκρότημα των Wolfsheim, ένα γερμανικό συγκρότημα, όπως καταλαβαίνετε, από το χώρο της synth-pop Dark Wave. Μέλος τους ήταν ο Peter Hepner, ναι, αυτός που συνεργάστηκε με τον Schiller αργότερα, στη δεκαετία του 2000 νωρίς, με επιτυχίες όπως το Dream of You και το I Feel You. Αλλά ο Peter Hepner τα έσπασε με το άλλο μέλος του συγκροτήματος λόγω δημιουργικών διαφορών, και ειδικά από τη στιγμή που ακολούθησε προσωπική καριέρα. Το τραγούδι λοιπόν ζήτησε ο Κωνσταντίνος, ο οποίος μάλιστα μου έγραψε ότι είναι πολύ καλό παρά τη βαρβαρική γλώσσα. Για τον Κωνσταντίνο λοιπόν, από το 2003, η Wolfsheim με το Kein Zurück, που σημαίνει «Δεν υπάρχει γυρισμός».

Ένα Radio 23 Classic που δεν κυκλοφόρησε ποτέ σε CD, οπότε το ακούσαμε από βινήλιο. Via Verdi, Diamond 1986. Το τραγούδι αυτό ζήτησε ο νικητής του διαγωνισμού του προηγούμενου Night Light, ο Σταύρος Μυστεριώτης, στην Αθήνα τον ακούτε. Θυμίζω για μια ακόμη φορά κάθε Δευτέρα και Τετάρτη βράδυ από τις 10 ως τις 12. Μάλιστα, όταν τον ρώτησα πώς και έτυχε να διαλέξει κάτι τέτοιο αφού ο ίδιος είναι ροκάς, μου έγραψε: αφού μόνο Radio 23 Classics ζητάω πάντα. Να σε καλά, Σταύρο. Ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό. Όπως πάντα, η ερώτηση θα κοινοποιηθεί μόνο μέσα από το site, την ιστοσελίδα nightlight.gr. Μόνο εκεί δέχομαι απαντήσεις. Όπως πάντα, ο πρώτος με σωστή απάντηση, η πρώτη, μου ζητάει τραγούδι και το ακούει στο επόμενο Night Light. Και η ερώτηση θα διατυπωθεί εκεί αφού θα έχουν παίξει 3 τουλάχιστον λεπτά από το medley, σειραφή από ρεφρέν επιτυχιών που μας ταξιδεύουν απόψε πίσω στο 1996.

Φοβερά medley η γράφη Έφη. Σε ευχαριστώ, Έφη. Μου έχουν βέβαια λίγο δουλίτσα, γιατί δεν είναι εύκολο να στριμώξεις μέσα σε 7 λεπτά 24 ρεφρέν. Σαν προχθές, αλλά πριν 37 χρόνια, όπως μου γράφει και ο Κωνσταντίνος, το 1996 μας ταξίδεψε το medley και είχα απάντηση και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα. Σας βοηθάει βέβαια και το διαδίκτυο, έτσι, το Google και όλα αυτά. Από τον Σταύρο Μυστεγνιώτη και πάλι, αυτό καταντά ύποπτο. Η ερώτηση που έκανα στο chat ήταν δύσκολη, Ποια ημερομηνία προβλήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το τελευταίο επεισόδιο της τηλεοπτικής σαπουνόπερας Δυναστεία? Και η σωστή απάντηση ήταν 11 Μαΐου του 1989. Ο Σταύρος λοιπόν ζητάει τραγούδι, θα το ακούσει στο Night Light της Κυριακής. Εκτός βέβαια και αν θα συμβιβαζόταν αντί για να ζητήσει τραγούδι με μια συνεδρία αποτρίχωσης. Ωστόσο, μια και θυμηθήκαμε τη σαπουνόπερα Δυναστεία, τι θα λέγατε να ακούσουμε

My Destiny από τον Lionel Richie, κάποτε μέλος των Commodores, και από το 82 με solo καριέρα, πετυχημένη solo καριέρα από το 82, δεν θυμάμαι ακριβώς αν ξεκίνησε ένα χρόνο πριν ή δύο. Η πρώτη επιτυχία του ήταν το Truly, 10 χρόνια αργότερα, και ενώ μεσολάβησαν πολλές επιτυχίες, κυκλοφορεί αυτό εδώ, το My Destiny. Έλεγα νωρίτερα ότι απόψε έχουμε και τραγούδια από το χώρο της Reggae. Εντάξει, έχει πάρα πολλά στοιχεία Reggae, δεν είναι καθαρό emo Reggae, αλλά ο καλλιτέχνης ήταν μισός Βρετανός, μισός Τζαμαϊκανός. Και θα τον ακούσουμε τώρα σε μια διασκευή που έκανε στην τεράστια επιτυχία του Sting, Englishman in New York. Το τραγούδι μάλιστα, Englishman in New York, στην κανονική εκτέλεση, και εδώ έρχεται η περιττή πληροφορία της βραδιάς. Το Englishman in New York λοιπόν ήταν γραμμένο για τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Quentin Crisp. Το 1993 το Englishman in New York διασκευάζει ως Jamaican in New York ο Shinehead.

Πήραμε την οικογένεια Εργολαβή απόψε, γιατί νωρίτερα ακούσαμε την Marsha Hines, τώρα εδώ η κόρη της, η Jenny Hines, η πιο γνωστή της επιτυχία, αν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον όρο επιτυχία, ήταν αυτό το τραγούδι από το 95, It's All Right. Jenny Hines, που αξίζει να σημειώσουμε ότι ένα φεγγάρι ήταν παντρεμένη με ένα μέλος των In Excess. Ο γάμος κράτησε μόνο 10 μήνες, οπότε φανταστείτε σκηνές μέσα στο σπίτι, έτσι. Αγάπη, στοργή κτλ. Θα έπεφταν οι καρεκλές σύννεφο, είμαι σίγουρος. Γεια σου Γκρέγκ, Γκρέγκ Στάικος. Γεια σου Αντώνη, Αντώνης Βλάχος από το Αργοστόλι, ο οποίος έχει εκεί το γενικό πρόσταγμα στον 100,6 Kiss. Δεν βλέπετε Eurovision και σας ευχαριστώ που και απόψε μου κάνετε την τιμή να μου κάνετε συντροφιά, αλλά τι να δείτε από την Eurovision, τι να ακούσετε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια τουλάχιστον δεν πηγαίνει τη μουσική ένα βήμα παρακάτω. Χώρια που έχω εδώ έναν από τους υπολογιστές που βρίσκονται μπροστά μου και είναι αρκετοί, 4 στον αριθμό, είδα τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου. Ήταν ένας τύπος ο οποίος έμοιαζε στο πρόσωπο και στο χρώμα του μαλλιού και στο κούρεμα με τον Vince Clark, και αν είναι δυνατόν χόρευαν γύρω του 4 φορώντας φόρμες. Δεν μπορούσα να καταλάβω αν είναι γυναίκες ή άνδρες, γιατί στο κεφάλι τους φόραγαν κάτι γούνινες τηλεοράσεις. Ωραία πράγματα, μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια και σανότερα. Ας επιστρέψουμε στη μουσική που τόσο αγαπάμε, στα τραγούδια που τόσο αγαπάμε. Εδώ ο Andy Gibb από το 1980. Ποιος θυμάται το Desire?

δεν μπορείς να μιλήσεις πάνω σε αυτό το τραγούδι, ε. Από ζωντανή ηχογράφηση, το Candle in the Wind του Elton John, ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Elton για την Marilyn Monroe, αλλά πολλά χρόνια αργότερα, τέλη Αυγούστου του 97, αν θυμάμαι καλά, ήμουν διακοπές στη Σαντορίνη, γι' αυτό το θυμάμαι, είχε αναγκαστεί να ξαναγράψει τους στίχους, είχε σκεφτεί να γράψει τους στίχους για τη φίλη του Lady Diana, η οποία έχασε τη ζωή της τότε σε εκείνο το φοβερό τροχαίο μέσα στο τούνελ. Elton John, Candle in the Wind. Καλωσορίζω και Λευτέρη, αργοπορημένο, όπως επίσης και Χρήστο Σταμέλο, ο οποίος μου έστειλε και μια φωτογραφία από την νυχτερινή Αθήνα. Τον ευχαριστώ. Ξέρετε ότι σε κάθε Night Light παίζουν και τραγούδια που δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ στην εκπομπή. Ένα από αυτά έρχεται και τώρα, γιατί ποτέ δεν έχουμε ξανακούσει τον Gino Vanelli. Στο I Just Wanna Stop, βέβαια, που ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του, τον έχουμε ακούσει. Αλλά σε τούτο εδώ που ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία του, όχι. Καναδός, αδερφός του Τζο Βανέλη. Αυτό ήταν Top 10 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Living Inside Myself, από το 81, Gino Vanelli.

Dennis DeYoung, ένα ακόμη τραγούδι που δεν έχουμε ξανακούσει μαζί. 1986, προσωπική επιτυχία για το ιδρυτικό μέλος των Styx. Ήταν ο τραγουδιστής και κιμπορντίστας. Άστατος ο καιρός τις τελευταίες μέρες στις Βρυξέλλες, άστατος και απόψε. Μία πυκνώνουν τα σύννεφα, μία περνάει κάποια μπόρα, αυτή την ώρα ψυχάλες με 7 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα όμως ξαστεριά με 20, ξαστεριά και στην Καλαμάτα με 17 και στην Πτολεμαΐδα με 13, ενώ οι πληροφορίες μου μιλάνε για αρκετά σύννεφα τώρα στη Χαλκίδα με 16 και στο Αργοστόλι το ίδιο. Αύριο λίγο μετά το μεσημέρι στις Βρυξέλλες άστατος και πάλι ο καιρός με 11 βαθμούς Κελσίου, στην Αθήνα όμως Λιακάδα με 27, Λιακάδα και στη Χαλκίδα με 26, όπως και στο Αργοστόλι με 21, και στην Πτολεμαΐδα με 22, ενώ στην Καλαμάτα λίγο μετά το μεσημέρι αύριο αραιή συννεφιά με 24 βαθμούς Κελσίου. Συνέχεια με μία από τις πολλές επιτυχίες από εκείνο το καταπληκτικό άλμπουμ του Terence Trent D'Arby, Introducing the Hardline, According to Terence Trent D'Arby. Sign your

Πού αλλού να ακούσεις τις μέρες μας, James Taylor, σε ελάχιστους σταθμούς, σε ελάχιστες εκπομπές. James Taylor, σπουδαίος μουσικός πραγματικά, με 6 Grammy βραβευμένος και για καμιά δεκαετία, παλιά, πολύ παλιά, ήταν και νυμφευμένος με την Carly Simon, παρακαλώ. James Taylor, Mexico. Την Κυριακή έχουμε και σπουδαίες νέες κυκλοφορίες. Μην χάσετε το Night Light της Κυριακής, γιατί θα ακούσουμε τα καινούργια singles των Rolling Stones, Chaka Khan, ναι, Chaka Khan, και ακόμη το remix που έχει κάνει πολύ καλό η Peggy Goo στο μάλλον μέτριο νέο single της Madonna, αλλά το remix είναι πολύ καλό. Επίσης έχω λάβει τα albums και θα ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτά, τον Peter Frampton, Jack Johnson και Shaggy, I'm telling ya. Λίγο πριν το τέλος ενός ακόμη Night Light, ένα τραγούδι που είχε ηχογραφήσει αρχικά ο David Foster και είχε ερμηνεύσει ο Olivia Newton-John από το 89, από τις πολλές επιτυχίες του Sir Cliff Richard, The Best of Me.

τι φωνάρα αυτός ο άνθρωπος, γράφει η Κωνσταντίνα από τη Χαλκίδα. Ναι, τεράστια προσωπικότητα και ηθοποιός, και τόσες επιτυχίες, τόσες δεκαετίες, από τη δεκαετία του 50 παρακαλώ. Τον είχα δει πριν από 12-13 χρόνια εδώ στις Βρυξέλλες. Cliff Richard, The Best of Me. The best, τα καλύτερα σας περιμένουν πάντα εδώ στο Night Light κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα, σε ζωντανή μετάδοση, σε κορυφαία ποιότητα ήχου με το Γιάννη Μουτσόπουλο. Το Night Light στα FM έρχεται κοντά σας στην Αττική από το Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές, όπως συνηθίζω να λέω, Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και σε μεγάλο μέρος της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Θα χρειαστώ τώρα ένα εκατοντάφυλλο τετράδιο για να σημειώσω τα ονόματα που μου ζητάει το επόμενο τραγούδι τρόπον τεινά. Γιατί το επόμενο τραγούδι έχει τίτλο To All The Girls I Loved Before. Θα αρχίσω λοιπόν να θυμάμαι και να σημειώνω σε αυτό το εκατοντάφυλλο τετράδιο. Και με αυτή την σαχλαμάρα θα σας εγκαταλείψω και για απόψε. Τα λέμε πάλι την Κυριακή ακριβώς στις 10. Ο επίλογος μαζί με τις καλύτερες ευχές μου, To All The Girls I've Loved Before, Julio Iglesias και Willie Nelson.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Αυτό είναι το καλωσόρισμά μας, όπως κάνουμε κάθε Πέμπτη βράδυ, κάθε φορά ξημερώματα Παρασκευής. Έτσι και σήμερα σας καλησπερίζουμε, σας καλημερίζουμε, αναλόγως αν σας έχει πάρει ο ύπνος ή όχι. Τους περισσότερους σας έχει πάρει ο ύπνος και είστε οι αγαπημένοι μας ακροατές. Και σας υποδεχόμαστε για μία ακόμα φορά εδώ στη βραδινή βολτίτσα που κάνουμε από τους 98,1 του Athens Free Radio, κάθε Πέμπτη βράδυ από τις 12 μέχρι και τις 2. Που την, επειδή πρέπει να της δώσουμε ένα όνομα για να μην την πούμε Σούζη. Καλώς ήρθατε στη Σούζη, ακούγεται λίγο παράξενο. Θα είχε κανένα καναπέ και κάποια στην υποδοχή να μοιράζει προφυλακτικά. Οπότε το είπαμε, έχω μία απορία. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα για τις επόμενες 2 ώρες. Θα σταθούμε απέναντι σε οτιδήποτε μας προκαλεί έτσι ένα ερωτηματικό. Από όπου κι αν έρχεται αυτό, μπορεί να είναι πράγματα που άπτονται ας πούμε τη σχέση με τον εαυτό μας, με τους άλλους, με το τι συμβαίνει γύρω-γύρω, την πολιτική, την ιστορία, τη φιλοσοφία. Δεν μας νοιάζει η θεματική, μας νοιάζει να υπάρχει ένα ερωτηματικό με την ελπίδα. Και σήμερα, όπως κάνουμε κάθε φορά, στο τέλος του διόρου, αν έχουμε μείνει ξύπνοι, να έχουμε στο μυαλό μας περισσότερα ερωτηματικά από ότι θαυμαστικά, τελείες κτλ. Που είναι λίγο τελειώσαμε, πάνε να φύγουμε και δεν μας αρέσουν και πάρα πολύ. Σας θυμίζω καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, που είναι και το ζητούμενο σε γενικές γραμμές, σε ειδικές γραμμές, όχι γενικές. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας και εμβόλυμα εδώ στη συζήτησή μας θα τα εκθέσουμε όλα. Αν έχετε κάποια διαφορά στον ήχο σήμερα, παίζουμε με το σύστημα Super 18, ένα καινούριο που δεν ξέρω πού καταλήγουν τα καλώδια, αλλά με το που άνοιξα το φέιντερ νομίζω ότι στάζει το καζανάκι. Κάτι πρέπει να διορθώσω γαμώτο, διότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα μικρό αυριανό έτσι προβληματάκι, το οποίο είμαστε πανέτοιμοι για μία ακόμα φορά. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν ξέρω, έχω ιδέα γιατί αναβοσβήνουν αυτά τα φωτάκια. Αλλά όσο αναβοσβήνουν, έχω πάθει το ίδιο πράγμα και στον παππού στην εντατική. Δηλαδή, όσο αναβοσβήνανε, καλά ήταν. Και δεν τον ήξερα κιόλας τον άνθρωπο, να πούμε. Ούτε πίστα δεν πήρα. Τέλος πάντων, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Για να δούμε ποιοι είσαστε εδώ, ξύπνιοι, στην αρχή της εκπομπής. Awake, όχι το. Να πούμε ότι παιδιά έχουν πάθει πριν το αυτό. Έχει αυτός ο καινούριο μετά τον coronavirus, ας πούμε, από τις μεγάλες ιστορικές αλήθειες, και το άλλο το καινούριο με το που παθαίνεις Mickey Mouse και κάτι τέτοια. Υπάρχει ένας καινούριος ιός με το οποίο δεν ξέρω να πιάνει με τη μάσκα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουν πάθει ξαφνική ετεροφιλοφιλίαση στη Eurovision. Τα τραγούδια δεν τα είδα στο μιούτ. Αλλά ό,τι πρόλαβα, γιατί παίζει και ο παπάς είναι από την άλλη. Είναι οι άλλοι μανιάτες Κύπροι που έχουν ξεσπιτώσει τους πορτοκαλαιόνες και έχουν βάλει ελιές. Είναι κάτι παράξενα πράγματα. Αλλά εμβόλυμα εκεί στις διαφημίσεις, σε αυτό το τρίωρο που μεσολαβεί, είδα μερικά τέτοια και έχουν στείλει ωραίες γυναίκες. Τι πάθατε ρε? Δηλαδή, βάζετε να πούμε τα μάτια σας, τα δάχτυλά σας, και βγάζετε τα μάτια σας. Στη Eurovision το στέλνουμε. Βάλτε τα δάχτυλά σας. Αλλά στα μάτια δεν είναι. Δηλαδή, με την τζίμπλα δεν πήγε ποτέ μπροστά κανείς. Ήμαρτον. Ένα παράξενο πράγμα. Θα προσπαθήσω εγώ να το αποφύγω. Λέω, σας το λέω να το έχετε στο μυαλό σας. Λοιπόν, ξεκινάμε. Να, ο φίλος ο Κώστας που λέει: Hello, Αλέξανδρε, συντονισμένος και αυτή την Πέμπτη παρέα με τη Μάντι που λαγοκοιμάται. Η Μάντι είναι το τετράποδο που φιλοξενεί τον Κώστα και τη σύντροφό του. Πανέτοιμος για ξενύχτη και απορίες και χωρίς, λέει, να έχω να ξυπνήσω νωρίς αύριο. Α, τριμεράκι, Πασόκ. Α, καλά. Τα χαιρετίσματά μας σε ολόκληρο τον 82ο όροφο του Ραδιομεγάρου. Ανταποδίδει. Ίσα ίσα πρόλαβα, παιδιά, γιατί έπρεπε να κάνω έτσι τα πίσω πόδια της Λάρας. Έπρεπε να πείσω τον Μέρλι να μην τρώει την κουβέρτα. Το Ραμό να πάρει το χάπι. Έψαχνα τη Χελώνα να δω που έχει κάνει το κακάκι. Περιμένουμε και το Γιδοβίζη. Είμαστε τίγκα. Έπρεπε να ταΐσουμε το Σούλι, να έρθει ο Κουτσός να φάει. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Μην τα διασκεδάζετε. Νάικο Τζόρτζ που λέει: Καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Έτοιμος για τους σημερινούς προβληματισμούς. Από τη δουλειά με ακουστικά και μανιταρό πίτσα με γκοργκοντζόλα. Τι είναι το μανιταρό πίτσα? Αυτά από το Άμστερνταμ σε καινούρια folklore συνταγή. Είσαι στη δουλειά σίγουρα? Δηλαδή, τι ελέγχεις πόσοι μονόκεροι περνάνε? Τι παράξενο πράγμα. Λοιπόν, και γκοργκοντζόλα, μίλες γκοργκοντζόλα, γιατί θα ακούει ο Σταύρος τώρα και καταλαβαίνεις. Θα το προφέρει από μέσα του, δηλαδή, και από μέσα του που το προφέρει, οι κοπέλες στα τυριά, στα σούπερ μάρκετ, βεντουζώνουν απάνω στα βαρέλια με τις φέτες. Έλα τώρα. Μαμά, μπαμπά συντονισμένοι εξ αρχής, τους χαιρετίζουμε τον μπαμπά, λέμε τώρα, εντάξει, έτσι του είπαν του ανθρώπου, τη μαμά σίγουρα.
του φίλου μας του Τζορτζ. Χαιρετισμού στην κυρία Μαρία και τα μικρά παιδιά και τον νέο, ο οποίος έχει μεταναστεύσει, είναι σε άλλη γειτονιά, αλλά έρχεται που και που για να φάει. Θα του μεταφέρω όλους τους χαιρετισμούς. Να και ο Σταύρος που λέει καλημέρα Μουσάτο Στρούντελ. Γεια Βιγκέτες Δία Σταύρος. Πολλά φιλιά στην μαμά Μαρία, θα τα μεταδώσω. Αλλά έφτιαξε γεμιστά σήμερα. Οπότε εντάξει, θα τη πούμε ένα. Άντε τι να. Πολλά φιλιά λέει και στα τετράποδα γύρω σου. Παίζει το Super 18, βγάζει flash, στρίβει, ωραία. Πάμε τώρα στην εξέταση, Σταύρο μου, για την κάρτα καυσαερίων, που επειδή δεν ήρθαμε με το αυτοκίνητο, πρέπει να την κάνουμε ένα στον άλλον. Ακούγεται λίγο παράδοξο, αλλά εντάξει, μια και ήρθαμε στο κταίο, τζάμπα να πάει. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα με τα μεταλλίσκτια πανέμορφη ολότητα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Εμένα λέει, καλά ακούγεσαι λέει, άστα να αναβοσβήνουν. Σοβαρά. Κοίτα να δεις, και εγώ νομίζω ότι δεν πεις τίποτα. Ωραίο είναι αυτό. Πες μου ότι είδες λέει και το τρελό αγόρι το Νορβηγό. Όχι, δεν πρόλαβα. Είδα μία που έκανε τη Νάνα Μούσχουρη με σόλο του Σλάς. Αυτό είδα. Είδα το Τσιπριακόν και Μούρθεν να ξεράσουν. Και είναι και ξεράσοφ, αναλόγως που βάζει το διακόπτη. Αυτά πρόλαβα, γιατί μετά ήταν ο παπάς και τον αποσχημάτισαν. Και τώρα μπορεί πιο ελεύθερα να γαμφθεί με όλη τη στέρνα. Όσοι είσαστε για νερό, παιδιά, να προσέχετε, έρχεται από εκεί. Και κάτι τέτοια πραγματάκια, δηλαδή δεν τα πρόλαβα όλα. Και να και η Ιωάννα που λέει καλησπέρα, ψηλό μου σαν το αγόρι. Κάτσε να σκεφτώ, λέει, απορία. Πάντως ήχο καλό έχουμε. Καταπληκτικό. Και αύριο το πρωί εύχομαι να είναι. Και μας έχει στείλει η Ιωάννα εδώ το γατσούλι που δεν θυμάμαι πώς το λένε. Αλλά μας θυμίζει εδώ τη μασκότ αιωνίως. Και φανατική ακροάτρια της εκπομπής, το Σκουλίκι, η οποία είναι δίπλα στο τηλέφωνο και παίζει με τα καλώδια. Καταλαβαίνεις ότι δεν θα έχετε καλώδια σε λίγο, σε έναν καναπέ εδώ με ένα ριχτάρι από το 1978. Πρέπει να είναι, τότε ήμουνα 2 χρονών, λογικά το έχω κατουρίσει κιόλας. Λοιπόν, ο Κώστας έχει τριήμερο, η Ιωάννα έχουν ριχτάρι. Παιδιά, έχουμε πάει, ή το ξέρω ότι πηγαίνουμε πίσω, ολοταχώς πίσω προς το παρελθόν, δηλαδή δεν υπάρχει καμία τέτοια. Αλλά φτάσαμε εκεί. Κοίτα να δεις. Να και η Νάντια που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, εδώ και εγώ λέει έτοιμη για τα ωραία τα βραδινά. Είναι αυτό το θολό που καμιά φορά στη γυναικεία εκφορά του λόγου, τα ωραία τα βραδινά, και φαντάζεστε ας πούμε ότι τι ωραία θα περάσει την εκπομπή, ενώ μπροστά της προφανώς έχει κάτι παγωτίνια, κάτι τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, και η Ιωάννα που λέει Κέισι την λένε. Κέισι, Κέισι είναι Αττική σύνταξη. Κέισι την λένε, δεν θα πρέπει να είναι Κέισι την λέτε. Αλλά τέλος πάντων, την μπουρτζόβλαχα γάτα των παιδιών εδώ την χαιρετίζουμε, γιατί τα συμπαθούμε ιδιαίτερα. Έχω και εγώ τον φίλο τον Κουτσό εδώ, ο οποίος κάθεται να τον χαϊδέψει μόνο όταν είναι να φάει. Με τώρα, τέλος πάντων. Αλλά από μέσα μου τον ειρωνεύομαι κάθε φορά που έρχεται, γιατί τον βλέπω από μακριά και κάνω μέσα στο μυαλό μου τσόιν, τσόιν, τσόιν, τσόιν, τσόιν. Και έχει την πλάκα του. Λοιπόν, να και ο Πάνος. Τα ωραία τα βραδινά που λέγαμε. Γεια σου, Αλέξανδρε, εδώ και σήμερα λέει με Eurovision, με παγωτό και το πλαϊνούλι. Ρε Πάνο, γιατί το κάνεις αυτό? Δηλαδή, εγώ ζηλιάρης άνθρωπος δεν είμαι, φθόνους τέτοια δεν έχω. Αλλά αρέσει, είναι εσωτερικός θαυμασμός. Καλά κάνεις και το δηλώνεις, γιατί εσύ μπορεί να πλώσεις το χέρι σου και τάκ, το πιάσες. Δηλαδή, το καταλαβαίνεις τώρα, σαν να λες γεια σας, είμαι εδώ μέσα από τον κουβά της μερέντας. Σε χαιρόμαστε, να ξέρεις. Λοιπόν, έτοιμοι για βραδινή εκπομπή. Με το πλαϊνούλι και βραδινή εκπομπή δεν γίνεται. Ένα από τα δύο. Δηλαδή. Να και ο Θωμάς. Καλησπέρα και από εμάς. Τέλειο το τραγούδι της Κύπρου. Πολύ το απόλαυσα. Είχες, έβλεπες το σωστό κανάλι? Πού το είδες, στο Μέγκα? Δηλαδή, μετά βέβαια θυμήθηκα να ανοίξω και το soundbar και με ήχο δεν είναι τόσο καλό. Όχι, δεν είναι. Πολλά δεν έχουν καλό ήχο και νομίζω και η κοπέλα που είναι από τη Βουλγαρία, που είμαστε ξαφνικά. Εγώ είμαι υπέρμαχος, να ξέρετε. Μπήκανε και στο ευρώ τώρα. Δεν θα έχουν και αυτοί λεφτά σε λίγο. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Και είμαστε αυτό και με. Και μια άλλη αλόγα είδα, αλλά δεν το θυμάμαι σε ποιο, από ποιο στάβλο ποιας χώρας μας τη στείλανε. Είναι καταπληκτικό αυτό, Θωμά, μην ανοίγεις ήχο. Είναι λάθος αυτό. Θα βλέπεις μόνο. Και από εκεί και μετά, ό,τι κάνουμε στις πορνό ταινίες. Δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε εικόνα να έχετε, ούτε ήχο να έχετε. Με το μυαλό σας. Θα μου πείτε πώς γίνεται. Έλα, τώρα είμαστε όλοι σε μια ηλικία που έχουμε ερωτοτροπήσει με τα παράσιτα του Filmnet. Δηλαδή. Εντάξει τώρα, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Λοιπόν, αυτοί είστε εδώ για την αρχή. Ελπίζω
στην πορεία να γίνουμε λιγότεροι, να πάμε για ύπνο πιο γρήγορα. Σήμερα έχουμε τρεις μέχρι στιγμής απορίες. Θα τις αυγατήσουμε στην πορεία της εκπομπής. Θα τις ξεκινήσουμε με την σειρά, τη χρονική που τις έχετε στείλει. Θυμίζω ξανά, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας το στέλνετε εδώ και το βάζουμε σε αυτό το μεγάλο puzzle των απόψεων που εκθέτουμε κάθε φορά εδώ στο δίωρο του «Έχω μία απορία». Λοιπόν, μισό λεπτάκι να πατήσω το 4 και το 14 τώρα. Από πού ξεκινάμε? Ωραία. Η φίλη μας Κατερίνα έχει στείλει δύο, αλλά για κάποιο λόγο που συμβαίνει αυτό τις τελευταίες εκπομπές και είναι παράξενο, έχουν σχέση απορίες ασχέτων ανθρώπων μεταξύ τους και είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, είναι δύο οι απορίες. Με ποιο τρόπο, λέει η Κατερίνα, μπορεί να διαταραχθεί η ισορροπία του σύμπαντος? Είναι η μία η ερώτησή της, και η δεύτερη, που είναι μεγάλο εδώ το mail, αλλά έχει να κάνει με την Eurovision, η οποία διαταράσσει την ισορροπία του σύμπαντος. Καθώς βλέπεις τη Βουλγάρα εκεί πέρα στο mute, καλή ώρα, μαζί με το φίλο το Θωμά, γυρνάς, κοιτάς το φίλο το Θωμά και λες, μα γιατί είμαστε δύο μαντράχαλοι και κοιτάμε τη Βουλγάρα στην οθόνη? Δηλαδή, είναι πρόβλημα, διαταράσσεται, το βλέπετε, η ισορροπία. Λοιπόν, και η δεύτερη λοιπόν απορία έχει εδώ πέρα... Από πού να το ξεκινήσω? Μια ερώτηση, λέει, για ένα πολύ επίκαιρο θέμα. Την Eurovision, λέει, πόσοι decadents? Όχι μόνο, λέει, είναι ηλίθιος αυτός ο θεσμός, και εμείς δεν είμαστε. Δηλαδή, πώς μετά, λέει, από τους Metallica συζητάμε για the biggest flop ever και τον κάθε πικραμένο που θέλει να ονομάζεται τραγουδιστής και τον κάθε σαχλαμάρα, τέλος πάντων, που αυτοαποκαλείται στιχουργός και τον άλλο που θέλει να στείλει μηνύματα και τέλος πάντων είναι ένα μηνυματάκι. Το οποίο είχε να κάνει για το όλο πανηγυράκι αυτό που βλέπουμε στις τηλεοράσεις και απασχολεί πολύ κόσμο. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να το ξεκινήσω ανάποδα. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο μέρος της ερώτησης, που δεν έχει να κάνει με την ισορροπία του σύμπαντος. Το σύμπαν διάγει γενικότερα ανισορροπία. Και να ξέρετε, δεν μπορεί να βγει εκτός ισορροπίας. Είναι νόμος αυτός. Αλλά θα το πούμε σε λίγο. Είναι ανθρώπινη έτσι ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να διαταράξουμε την ισορροπία του σύμπαντος. Κατά τη δική μου τη γνώμη. Αλλά τέλος πάντων, αυτό θα το πούμε σε λιγάκι. Πάμε να πούμε εδώ για τα. Όχι μόνο για τη φάση εδώ με τη Eurovision, αλλά για τα διάφορα πανηγυροειδή τα οποία υπάρχουν κατά καιρούς σε οθόνες και site κτλ. Και γιατί έχουν τέτοιο μεγάλο impact. Λοιπόν, αν το παρατηρήσετε, θα το πάμε τώρα από την αρχή. Δεν θέλω να αναλωθούμε πάρα πολύ σε αυτό, με το σύμπαν έχει λίγο πιο... Αλλά ισχύει. Υπάρχουν διαφόρων ειδών πανηγυράκια τα οποία υπάρχουν και τα βλέπουμε, τα αντιμετωπίζουμε, μας έρχονται μέσα στη μούρη, θέλεις δεν θέλεις. Σημασία δεν έχει στο δικό μας το μυαλό και σε οτιδήποτε του πόσο για αυτούς, του πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτό καθ' αυτό το γεγονός, αλλά πώς θα το προβάλλουμε. Το κάθε σύστημα είτε είναι... μην ξεχνάτε ότι αυτό είναι ένα προϊόν. Δηλαδή βγάζει λεφτά, να σας το πω έτσι. Πουλάνε ένα προϊόν σε ένα ράφι. Όσο πιο ισχυρή είναι η εταιρεία που παράγει το προϊόν, μπορεί να κάνει μια μεγάλη διαφημιστική καμπάνια, να είναι μπροστά στο ράφι, να έχει τους υπεύθυνους καλής λειτουργίας εκεί πέρα στα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, είτε είναι σε οθόνες είτε είναι σε ράφια, και να κοιτάνε, να ελέγχουν πώς πάει το προϊόν, πώς πλασάρεται, αν πάνε να τα αγοράσουν την ώρα που πάνε στο ταμείο και διάφορα τέτοια πράγματα. Ένα τέτοιο προϊόν, από τα εκατοντάδες προϊόντα που καθημερινά καταναλύσουμε και δεν το παίρνουμε χαμπάρι, είναι και αυτή η φάση με την Eurovision. Δηλαδή, αν δείτε τι γίνεται, έχει συγκεκριμένο κόνσεπτ. Εμένα είναι εκτός και της αισθητικής μου και της τέτοιας, και ό,τι κάθομαι να δω είναι η Βουλγάρα, ας πούμε, στο mute, που είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο και μπράβο της κοπέλας. Λοιπόν, και η προπέρσινη παρουσιάστρια, νομίζω, μια Δήμητρη Νταρντάνα, που αν είχε, τότε που στείλαμε την Κέτι Γκαρμπή, αν την είχαν τότε παρουσιάστρια, θα είχα κάνει έρωτα και στις δύο. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ασχέτως αν το γουστάρει ή δεν το γουστάρει ο καθένας, το σύστημα χρειάζεται να αυτοανακυκλωθεί. Οπότε να μεγενθύνει κάτι το οποίο δεν έχει τέτοιο μέγεθος, για να πουλήσει.
Και δεν είναι μόνο η εταιρεία που, η κεντρική εταιρεία που παράγει ένα προϊόν, οτιδήποτε είναι αυτό. Ξαναλέω, βγάλετε λίγο από το μυαλό σας τη φάση με το τι είναι ένα τηλεοπτικό πανηγύρι και πηγαίνετε το και σε άλλα πράγματα γύρω-γύρω στη ζωή σας. Το τι είναι ενδιαφέρον, σοβαρό κτλ. Μπορούμε να το κατηγοριοποιήσουμε, ας πούμε, με δύο τρόπους. Ο ένας είναι να κάτσουμε να δούμε, ωραία, αυτό τι αντίκτυπο έχει σε μένα προσωπικά, ας πούμε, σαν Αλέξανδρος, σαν Κατερίνα, σαν Δημήτρης, σαν κάτι τέτοια. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί μου έστειλε η only fan εδώ της εκπομπής, το οποίο είναι άσχημο αλλά δεν το ξέρει. Λοιπόν, η κυρία Μαρία μου λέει, αν έχεις απορία, πέρασε η Κύπρος και η Βουλγαρία. Πω, η μαμά μου έγινε τράπερ. Αν έχεις απορία, πέρασε η Κύπρος και η Βουλγαρία. Η Κύπρος γιατί πέρασε? Μαμά, κάνε, δεν τη θέλουμε αυτήν, βάλε κάτι άλλο, τη Βουλγαρία άστηνε. Βάλε κάτι άλλο. Λοιπόν, τι σας έλεγα. Υπάρχουν δύο τρόποι λοιπόν να εκτιμήσεις αν κάτι είναι άπτεται τον ενδιαφερόντος ή όχι. Να κάτσεις μόνος και να πεις, εμένα με νοιάζει ή δεν με νοιάζει. Τι impact έχει αυτό το γεγονός απάνω μου? Ο δεύτερος τρόπος είναι να αφήσεις αυτή τη λογική της κρυσάρας να την κάνει κάποιος άλλος. Και ο άλλος που την κάνει, θα ξαναπώ, πουλάει το προϊόν σαν μεσίτης από την κεντρική εταιρεία. Δηλαδή η κεντρική εταιρεία πουλάει ένα τηλεοπτικό πανηγύρι, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, ξαναλέω, δεν έχει να κάνει μόνο με την Eurovision, η οποία είναι συγκεκριμένο πράγμα, ένα μεγάλο πανηγύρι, λούτσου του μπου, κιου, γκέι, queer, friendly και η διαφορετικότητα που όλους μας ενώνει, αλλά ελάτε να σφίξουμε όλα τα χέρια, αγαμότητα τα δικά σου είχαν λίγο αίματα και δεν ήταν της περίοδου και κάτι τέτοια πράγματα, λοιπόν, και το πουλάνε. Υπάρχουν οι μεσίτες. Οι μεσίτες είναι τα κανάλια, οι εκπομπές, τα site, όλα αυτά που θα πάρουν κάτι μηδαμινής σημασίας. Όσο πιο πολύ το παρουσιάσουν, θα μεγαλώσουν θεωρητικά την δυναμική του, έτσι ώστε να είναι κάτι που σας ενδιαφέρει. Πόση διάολο θα αγοράζατε τραγανή γκρανιόλα από το σούπερ μάρκετ αν πέρσι, πρέπει να πέτυχε παταγωδός γιατί φέτος δεν έχει, πέρσι δεν είχε κάθε 10 λεπτά τραγανή γκρανιόλα. Δηλαδή είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα λοιπόν έχει να κάνει α με μια εταιρεία που θέλει να πουλήσει το προϊόν της και β με εμάς ως καταναλωτές εν δυνάμει, αν το διαλέξεις να είσαι καταναλωτής, το πόσο αφήνεις την εταιρεία να σου πει πόσο καταπληκτική γεύση έχει αυτό. Έχει τύχει να πάτε να αγοράσετε κάτι από αυτά που πουλάνε και είναι καταπληκτική γεύση, υπέροχη αίσθηση και είναι μια ιδέα και μισή. Αλλά επειδή δεν μπορείτε να πείτε ότι αφού μου το πω άλλος, καλό θα είναι. Το πέσε το κοπέλι, κάνει τη γριά και θέλει, είναι η επιτομή του marketing. Έχει διάφορα tricks η γριά για να τα πει στο κοπέλι, αλλά η λογική ισχύει, υπάρχει. Ξεκίνησε από τα βουνά του ψιλορίτη και κατέληξε στις κεντρικότερες των εταιριών. Αυτό είναι και η Eurovision. Ξέρεις Κατερίνα μου, και όλοι οι άλλοι που έχετε την ίδια την αίσθηση, βλέπω και εγώ κάτι τέτοιες ερωτήσεις, γιατί στέλνουμε αυτό και στην Ελλάδα του Χατζηδάκη, του Γκάτσου, του Ρίτσου και όλα τα τέτοια, γιατί στέλνουμε τέτοια πράγματα. Παιδιά, είναι συγκεκριμένο το κόνσεπτ. Δηλαδή αρχικά άμα στέλναμε Ρίτσο θα ήταν σε αγγλικό στίχο και θα ήταν πίτσος. Τώρα πως διάολο τα ψυγεία θα μιλάγανε για τον μπλε του ουρανού? Είναι λίγο προβληματικό. Ξεπερνώντας αυτό το ηλίθιο χιούμορ, να πούμε ότι όταν μπαίνεις σε ένα γήπεδο να παίξεις ποδόσφαιρο, οι κανόνες από πριν είναι συγκεκριμένοι. Θα μπουν 11 μαντράχαλοι, θα κυνηγάνε άλλους 11 μαντράχαλους, οι δύο είναι αραχτοί να πούμε πίσω από κάτι δίχτυα, οι άλλοι τρέχουν ένας πάνω στον άλλο και κλωτσάνε την μπάλα με τα πόδια και απαγορεύεται να την πιάσουν με τα χέρια. Την μπάλα. Τη μεγάλη. Γιατί των αντιπάλων τους που και που τάκ, τα έχω δει εγώ αυτά. Ειδικά στο τείχος. Λοιπόν, αν μπεις μέσα εσύ στο γήπεδο που γίνεται ο αγώνας του ποδοσφαίρου και θες να παίξεις μπάσκετ, δηλαδή να κάνεις κάτι διαφορετικό, να απαγγείλεις ποίηση ή πλάτο, να ξέρω εγώ, να πεις διάφορα τέτοια πράγματα, είσαι άκυρος όσον αφορά στους κανόνες του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Τώρα, το αν το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει κάποιο ενδιαφέρον, έχει κάποιο νόημα ή οτιδήποτε, είναι στην διακριτική ευχέρεια του καθενός. Θέλω να πω ότι δεν είναι η... Πώς να το πούμε τώρα, η σκηνή της Eurovision ή ξέρω εγώ το τραπέζι στον Τυριντάχτα μαγαζί, να πούμε, που τραγουδάει ο Τάδε Ξεκούμπαρος και διάφορα τέτοια σκηνές που ξαφνικά θα ξεράσουμε πολιτισμικό προϊόν.
Πρώτον. Δεύτερον, και εδώ που τα λέμε, δηλαδή μεταξύ μας μην κοροϊδευόμαστε, το πολιτισμικό προϊόν που είμαστε έτοιμοι να ξεράσουμε δεν έχει σχέση με το ρίτσο, τα μάρμαρα του Παρθενώνα, τους αρχαίους ημών κτλ. Διότι ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν πραγματική επαφή με όλο αυτό. Δηλαδή είναι ωραίο να θυμάσαι ότι ναι, εμένα ο παππούς μου ήταν καταπληκτικός παππούς, τώρα πηγαίνετε το στον προπάπου και φτάσετε στο Σοκράτη. Είναι σαν αυτό το θυμόσαστε όταν τσαμπουκαλευόμασταν στο δημοτικό. Έχω μια ωραία ιστορία με το δημοτικό, θυμίστε μου τώρα μόλις τελειώσω να σας την πω. Λοιπόν, που μας λέγανε θα φέρω τον ξάδερφό μου που ξέρει καράτε να σε δείρει. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν δέρνεις εσύ, αλλά η φήμη και μόνο ενός ξαδέρφου που ξέρει καράτε, τον οποίο τον δέρνανε, τον είχαν στο καράτε για να τον δέρνουνε. Δηλαδή δημιουργεί άλλες εντυπώσεις. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οπότε δεν έχω την απέτηση. Καλά κάνουν και κάνουν πανηγύρια. Οποιοσδήποτε μορφής πανηγύρι είναι, πρέπει να υπάρχει η ελευθερία να γίνεται. Και από τη στιγμή που μπαίνεις μέσα στο πανηγύρι, δηλαδή δεν μπορώ να πάω εγώ στην Ικαρία το καλοκαίρι που δεν ξαναπάω, γιατί έχω πάει τα παλιά τα χρόνια τα καλά και είδα τα καινούργια και δεν, όταν ξαναπήγα δεν μ' άρεσε καθόλου. Αλλά λέμε τώρα, και να πάω σε ένα πανηγύρι που έχει κλαρίνα, ένα κοκκινέλι που είναι V-Power και κάτι τέτοια, και εγώ να θέλω να ακούσω σε πούλτουρα. Γιατί εμένα σε πούλτουρα μ' αρέσουν. Που δεν μ' αρέσουν. Αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, δεν γίνεται. Μπήκε στο γήπεδο. Ναι, έχει συγκεκριμένου κανόνε και αυτού θα ακολουθήσει. Το θέμα είναι πόσο μα νοιάζει εμά. Νομίζω ότι κανέναν δεν νοιάζει. Δηλαδή, είτε πρώτο βγει είτε τελευταίο. Τώρα, και είναι και τα παιδάκια αυτά που τα βλέπω, α πούμε, και το περσινό το Κλαούντια, η Πόντια με το ρωμαϊκό όνομα, που ένα Γιορίκα από την αρχαία Ρώμη υποστήριζε ακόμα τον τάφο του, α πούμε, κτλ. Το φετινό. Κάτι άλλα που έχουν ξεχαστεί, ας πούμε, με ξέρεις τον Μιχάλη, τον οποίο τον χαιρετίζουμε γιατί είναι καταπληκτικός. Έχει αυτό το πράγμα που τραγουδάει. Αλλά τι να το κάνεις, όλοι έχουμε ένα κουσούρι. Λοιπόν, κατά τα άλλα είναι απίστευτο παιδί και τον συμπαθούν πάρα πολύ και είναι και φίλος εδώ της εκπομπής. Λοιπόν, όλα τα άλλα τα βάζουν σε μια διαδικασία και ξαφνικά αισθάνονται θεοί για μια εβδομάδα και στο τέλος το παρατάνε, ψάχνουν τον Μόργαν Φρήμαν να το δώσουν πίσω. Το ζητούμενο λοιπόν για όλη αυτή τη φάση που γίνεται, ξαναλέω, όχι μόνο με την Eurovision, σήμερα είναι η Eurovision. Αύριο θα είναι το ποια βίζιτα τα έφτιαξε με ποιον τραγουδιστή. Τις προάλλες έβλεπα ένα μεγάλο beef, μια τεράστια μπριζόλα, δηλαδή, αλλά ήταν και ψημένη, ενώ σε ομό κρέας έκανε καλύτερα, μεταξύ τηλεπαρουσιαστών και μουπε, σούπα, τούπες και γινόταν της κακομοίρας. Αυτά θεωρητικά είναι που παράγει η εταιρεία. Η εταιρεία για να τα παράγει πρέπει κάποιος να τα καταναλώσει. Για να το καταναλώσεις κάτι, πάει να πει ότι το έχεις θεωρήσει καταπληκτικό, ξεχωριστό, αλλά έχει περάσει από τη δική σου την κρυσάρα. Τη δική σου την. Όχι κρυσάρα, έπαθα κρίση ηλικίας. Την κρυσάρα, εκείνο το πράγμα που βγάζουν τις πέτρες από το στάρι. Λοιπόν, πώς. Να κάνω ένα άλλο παράδειγμα τώρα για να το καταλάβουμε. Μας έχουν πείσει όλους, ας πούμε τα αγοράκια ειδικά, ότι είναι καταπληκτικό, είναι δήλωση αρενοπότητας, είναι απίστευτα ωραίο πράγμα να έχεις ένα καταπληκτικό αυτοκίνητο. Ας πάρουμε για παράδειγμα το πιο όμορφο αυτοκίνητο που υπάρχει, που είναι η Ford, η Mustang. Όχι και η μαλακία ηλεκτρική, να πούμε, που είναι. Αν ακούτε εκεί πέρα στη Ford, παιδιά, αυτό το καινούριο το ηλεκτρικό είναι, άμα του βάλεις ένα μουτσουλούκι μπροστά, να πούμε, και το πράγμα για τα χαλιά, τη ρουφάει τη σκόνη από μακριά. Το παλιό, το ωραίο. Οπότε ο Χ. Αλέξανδρος κάθεται και σκέφτεται ότι πω, καταπληκτικό η Mustang, θέλω κι εγώ. Και κάθεται και δουλεύει, ξέρω εγώ, για να πάρει τη Mustang. Να την κάνεις τι. Δηλαδή η Mustang, εκτός του εμφανισιακά είναι πάρα πάρα πολύ ωραία σαν αυτοκίνητο, είναι 5.500 κυβικά. Και το παίρνεις για συγκεκριμένους λόγους. Που εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, εγώ το περνάω, έστω ότι το περνάω. Δεν θέλω, μην νομίζετε. Δεν έχει κοντά βενζινάδικο. Να το κάνω τι. Δηλαδή να το δουν οι γκόμενες να μπουν μέσα. Ωραία. Ναι, αλλά μετά πρέπει να ανταποκριθείς ερωτικά. Να το πάρεις να τρέξεις το δρόμο. Χαιρετίσματα. Δεν υπάρχουν δρόμοι. Και οι δρόμοι που υπάρχουν για να τρέξεις έχουν όριο 80 χιλιόμετρα και θα σου πάρουν το δίπλωμα. Να του βάλεις βενζίνη. Δεν γίνεται, γιατί έχει 800 ευρώ το λίτρο. Να αποπληρώσεις τις δόσεις που κάνει Mustang. Να την πας για σέρβις που χάλασε η τάπα στην πίσω αριστερά ρόδα και έχει 1.800 ευρώ, να πούμε, καινούρια τάπα, και θα περιμένεις κιόλας να τη στείλουν από την Αμερική. Με λίγα λόγια, αυτό το προϊόν το οποίο εγώ αντιμετώπιζα ως καταπληκτικό, υπέροχο κτλ.,
δεν μου κάνει τίποτα, μου είναι άχρηστο. Οπότε είναι στη διακριτική τη δική μου ευχέρεια να πω τι θέλω ή δεν τι θέλω. Μου κάνει ή δεν μου κάνει. Και αν μου κάνει, γιατί. Και αν δεν μου κάνει, γιατί όχι. Με την ίδια λογική υπάρχει για αυτό το πράγμα το. Με τα διάφορα πανηγύρια, ξαναλέω, όλη αυτή την πρακτική. Αυτό είναι ένα πανηγύρι. Έχει μέσα σκοπιμότητες, το έχετε δει. Έχει. Πώς θα λέει, δεν έχει καμία μουσική έτσι τέτοια. Είναι, πάμε ο καθένας με τη μαλακία του και ό,τι γίνει. Ωραία, δεν είναι διαγωνισμός κλασικής μουσικής, δεν είναι διαγωνισμός τεράστιων μουσικών οι οποίοι θα ξεράσουν πόνο ψυχής μέσα από το πεντάγραμμο το οποίο θα αντικατοπτριστεί από τους ήχους της χορδής, ξέρω εγώ, της κιθάρας και θα συνταράξει τις ψυχές των από κάτω, γιατί οι ψυχές των από κάτω είναι πολύ κοντά στις ψυχές του διπλανού του, οπότε είναι πρόβλημα. Αυτό είναι. Αν το φέρετε στο πραγματικό του μέγεθος, να καταλήξω εδώ γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος, το πραγματικό του μέγεθος είναι ένα πανηγυράκι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτούς που πάνε και συμμετέχουν. Πρέπει να υπάρχουν πανηγύρια. Γιατί όταν υπάρχουν απαγορεύσεις και μη και τέτοια, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Το πόσο αντίκτυπο έχει για την εθνική μας τη τέτοια, αν τα τριχωτά μποτίνια του Ακύλα θα σηκώσουν το κύπελο και θα σανθώ εγώ επιθυμικά υπερήφανος γιατί κάναμε το σεξ τους υπόλοιπους. Τώρα καταλαβαίνετε, είναι αστείο. Αν θες όμως να συμμετάσχεις σε αυτό, αν θες η δική σου το λεβελάρισμα, να σας το πω έτσι, αν θες η δική σου το λεβελάρισμα, να σας το πω έτσι,

πας και τρίβεσαι από τους άλλους. Αυτό στη φύση ονομάζεται παρασιτικό. Είναι ο κυσός, ο οποίος, αν δεν μπορεί να βγάλει ρίζες κάτω, βγάζει ρίζες πάνω σε ένα δέντρο και του λέει: δούλευε εσύ και εγώ θα τρώω. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θέλω να καταλήξω λοιπόν ότι σε δύο πραγματάκια. Το ένα είναι ότι μερικά πράγματα στη ζωή πρέπει να τα φέρνει στο πραγματικό του μέγεθος, και ισχύει για πάρα πολλά πράγματα αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι δεν έχει και τόσο νόημα. Δηλαδή, όταν κάποιος σου λέει, είναι σαν να σας λέω: εγώ κάνω αυτή την εκπομπή για να αφήσουμε ένα στίγμα στο μέλλον ενός πολιτισμικού προϊόντος, πραγματικά να σταθούμε αντάξει των προσδοκιών των αρχαίων ημών προγόνων, τους οποίους δεν έχουμε ιδέα αφενός, αλλά τους εκμεταλλευόμαστε συχνά πυκνά, ξερνάμε και κανένα δυο ονοματάκια κτλ. Λέμε Πλάτωνα, ξέρω εγώ, Αριστοτέλη, αυτά είχε πει και Τούλα, αυτά θυμόμαστε με το Τσιφτετέλη και το Ροκ. Τώρα ο Σοκράτης λογικά, ξέρω εγώ, ήταν death brutal metal, δεν μας το έχει πει η Κέτη και δεν το ξέρουμε. Χαιρετίζουμε την Κέτη, την συμπαθούμε πάρα πολύ. Έχει και αυτή την αδυναμία να τραγουδάει, ας πούμε, και το κουσούρι του καθενός. Λοιπόν, μέχρι εκεί είναι. Αυτό είναι. Δηλαδή, λέμε για τον Πλάτωνα και τα λοιπά, και δεν διαβάζει κανένα τον Πλάτωνα, ούτε ξέρει τι γίνεται. Και ο Πλάτωνας δεν είχε μόνο καλά πράγματα. Δηλαδή, ωραία, ναι, να πάμε. Χωνόμαστε. Ο Πλάτωνας ήταν και υπέρ της πολυσυντροφικότητας. Δηλαδή, σου λέγει ότι είναι πολύ δεσμευτικό μία και μόνο σχέση. Δεν γάμθει, περαδόθε. Δεν το κάνουμε, δεν λύνουμε το δημογραφικό. Πάνε να πει ότι έχουμε χάσει την επαφή με τους αρχαίοι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το δεύτερο μέρος του ερωτήματος ήταν πιο ενδιαφέρον. Αυτό με την. Στο δικό μου το μυαλό. Με την ισορροπία του σύμπαντος, του αν μπορεί να διαταραχθεί ή να κοπεί κτλ. Μισό λεπτάκι δώστε μου, γιατί. Να, η Γιούλα που λέει: καλέ, τι αναβάθμιση είναι αυτή, λέει, στη Eurovision. Μέχρι και κολορατούρα άκουσα από τη Ρουμάνα. Τι άκουσες, Γιούλα μου? Το έχει γράψει με δύο όμικρον, οπότε μπορώ να το προφέρω στον αέρα. Τι είναι το κολορατούρα, ρε εσύ? Έχετε τέτοια πράγματα? Δεν την είδα, έβλεπα μόνο μούρι. Δεν το... Πού πάμε, λέει, εμείς? Εμείς δεν έχουμε κολορατούρα. Έχουν όλοι οι άλλοι και δεν έχουν. Έχει η Ρουμανία που... Άρε Τσαουσέσκου που σας χρειάζεται. Όταν είχαμε εμείς κολορατούρα, ήσασταν απάνω όλοι στα δέντρα. Δεν έχω ιδέα βέβαια τι είναι, αλλά δεν πειράζει. Με την ίδια λογική δεν έχουμε ιδέα τι είναι αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Αλλά έτσι τους λέμε. Όταν είχαμε εμείς φιλόσοφους, να και ο Τζόρτζ που λέει: καλημέρα Αλέξανδρε, καλή εκπομπή. Και καλημέρα την παρέα που ακούει. Κάποιοι θα είναι παρέα και θα ακούνε. Προφανώς εκεί πέρα θα είναι καμιά παρέα του Τζόρτζ. Καλημέρα Τζόρτζ μου, να είσαι καλά. Και ο Θωμάς που λέει: έχω φοβερή ιδέα, λέει, για την Eurovision. Αφού έτσι κι αλλιώς, λέει, εμείς ψηφίζουμε την Κύπρο, η Σουηδία την Νορβηγία, η Σλοβενία την Κροατία κτλ. Τι τα θέλουμε τα τραγούδια, λέει, και χαλιόμαστε? Να τα αφαιρέσουμε τελείως, προστατεύοντας το νευρικό μας σύστημα, και να μαζευόμαστε μια φορά το χρόνο μόνο για να ψηφίσουμε. Ξέρεις, ωραία είναι αυτή η ιδέα. Εγώ δεν θα ήθελα, γιατί στη δικιά μας παρέα θα έρθουν οι Κύπροι. Να το αλλάξουμε αυτό. Αν το κανονίσει στο ΜΑ και στη δικιά μας την παρέα έρχονται οι Φιλανδές, έρχεται από τη Βουλγαρία αυτό το συγκεκριμένο που ήρθε φέτος, μην έρθει κανένας μονόσβερκος, έρχονται τέτοιες, να το κάνουμε. Τώρα να μου έρθουν από την Κύπρο εμένα προσωπικά, δηλαδή δεν τη θέλω αυτή την παρέα. Δεν την θέλω αυτό το fellowship. Δεν μ' αρέσει. Το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον. Και θα ανταλλάζουμε πόντους μεταξύ μας. Αλλά πάει και μέχρι 12. Φαντάζεσαι, ας πούμε, ξαφνικά μια χώρα να φέρει παρέα της από την Ιγυρία. Ξαφνικά, δηλαδή, ενώ θα ανταλλάζουμε όλοι maximum 12, θα έρθει ο άλλος και παιδιά, έχω να σας ανταλλάξω 38. Δηλαδή, θα μας βάλουμε την ουρά κάτω από τα σκέλια και δεν θα είναι η ουρά, θα είναι η μπροστινή και θα σηκωθούμε να φύγουμε. Θα είναι τεράστιο το πρόβλημα. Μην νομίζετε. Λοιπόν, τώρα δεν ακούγεσαι, λέει, τώρα εντάξει. Σταύρο, τι έχει συμβεί? Μου λέει εδώ ο ειδικός ηχολήπτης της εκπομπής. Είχαμε τέτοιο. Για να δούμε. Ο Τζορτζ που λέει. Έπεσες λίγο, λέει, αλλά ο Σταύρος έβαλε το χέρι του στη συνδεσμολογία. Κάτι θα έκανε εκεί πέρα, ποιος ξέρει, θα το πείραξε να πούμε. Εμένα μου άρεσε η Eurovision περισσότερο, λέει, όσο υπήρχε ζωντανή ορχήστρα. Εντάξει. Προχωράει, δεν μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, φαντάζεσαι να στείλεις τώρα το Avanti Salt Fafafa, το οποίο και τότε ήταν χαζό. Δηλαδή, δεν ήταν ότι ήταν η επιτομή, να πούμε. Αλλάζουν τα πράγματα, πρέπει να είναι διαφορετικά. Πώς να το κάνω. Παλιά πηγαίνανε με κάτι ενισχυτές και κάτι καλώδια που μικροφωνίζαν όλα τα τέτοια κτλ. Τώρα έχει, όσοι πήγατε που λέγαμε καλή ώρα για τους Metallica, είδατε ότι η τεχνολογία προχωράει. Θα είναι αλλιώς. Λοιπόν, και ο Σταύρος που λέει, τώρα sorry, λέει, γιατί δεν είμαστε, λέει, ο Hugh Hefner? Ποιος είναι ο ειδικός ηχολήπτης? Ο ειδικός ηχολήπτης.

διάρκεια εδώ τη εκπομπή. Δεν είμαστε ο Χιου Χέφνερ, γιατί αυτό, Σταύρο μου, ήταν μέχρι 90 χρονών. Τρέχανε από πίσω του να πούμε κάτι με ωραία κορμιά και τέτοια και του ζητούσαν το σεξ. Και τώρα να είσαι 90 χρονών άνθρωπο, να πούμε ξεζουμισμένο, και να θεί άλλη πιτσιρίκα. Δηλαδή υπάρχει generation gap. Αλλιώ το κάνει εσύ στα 90 σου, αλλιώ αυτή στα 25 τη. Στα 90 σου εσύ κάτι φαντάζεσαι. Αυτή στα 25 δεν το έχει φανταστεί ακόμα. Δηλαδή περιμένει να τη κάτσει να σου κάνει τη μήνυση, να σου πάρει τα λεφτά μετά αφού πεθάνει. Γι' αυτό δεν είμαστε. Ο ειδικός ηχολήπτης εδώ της εκπομπής είναι φυσικά η κυρία Μαρία, η οποία ελέγχει τον ήχο κάθε 5 λεπτά. Της έχω πει, θα κουνάς το κουμπάκι δεξιά και αριστερά και όλα καλά. Και η Μαρίτα που λέει την ιστορία με το δημοτικό να πεις. Λοιπόν, σήμερα έχει πλάκα γιατί μεγαλώνουμε και το συνειδητοποιείς σε διάφορες φάσεις έτσι, της ζωής σου. Να, ας πούμε, εγώ θυμάμαι το Σταύρο με μακριά μαλλιά, με αλαβάστρινο κορμί, με δύο υπέροχα στιτά στήθια, να πούμε, με το μίνι του σε μια πενταήμερη, ας πούμε, κτλ. Βέβαια δεν ήταν ο Σταύρος, αλλά εγώ έτσι τον θυμάμαι. Τώρα μεγαλώνουμε και αλλάζουμε λίγο. Το καταλαβαίνεις μόνο με διάφορους τρόπους. Ο ένας είναι αυτός ο σωματικός, ο άλλος είναι όταν έχουν οι φίλοι σου γενέθλια. Σήμερα λοιπόν, όταν ήμασταν στο δημοτικό, τα σημεία αναφοράς όλης της χρονιάς ήταν δύο πάρτι. Το ένα ήταν του φίλου μου του Γιώργου του Κουτί και το άλλο του φίλου μου του Γιώργου του Δουβόγιανη. Αυτά ήταν τα δύο πάρτι της χρονιάς. Έπρεπε να είσαι, ήταν must, πηγαίναμε όλοι μέχρι μεγάλη. Προσπαθούσαμε να χορέψουμε blues και τα λοιπά. Και επειδή σήμερα είχε γενέθλια ο φίλος μου ο Γιώργος Οδουβόγιας και έγινε 50 χρονών, παλιόγερος, μην κοιτάτε, δεν είναι σαν και εμένα, εγώ είχα χάσει 80 χρονιές. Το θυμήθηκα αυτό και είπα να το μεταφέρω γιατί ήταν όμορφο σαν εικόνα. Περιμένω ακόμα να μου στείλει το χαρτάκι, σε προσκαλώ στο πάρτι που θα κάνω για τα γενέθλιά μου, αλλά μην το πει στη Μερούλα, ξέρω εγώ, που ποτέ δεν το λέγαμε στη Μερούλα γιατί δεν είχαμε και καμία συντάξη νομίζω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να και ο Κώστας που λέει: συμφωνώ, λέει, όσον αφορά στην Eurovision. Όμως και η φάση με τους Metallica λέει: είναι και αυτή ψιλοπανηγυράκι. Άσε που έχουν να βγάλουν καλό δίσκο από το Black Album. Λοιπόν, Κώστα, να σου πω κάτι. Και. Δηλαδή, εμείς ακούμε ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής. Εγώ, λέμε τώρα, εντάξει. Έχω τεράστια διαφωνία. Η οποία είναι μια απλή διαφωνία. Δεν τρέχει και τίποτα. Με αυτούς που λένε ότι εγώ τα ακούω όλα και η μουσική είναι ένα και μας ενώνει κτλ. Εντάξει, το ξεπερνάμε αυτό. Λοιπόν, όντως, οι Metallica έχουν να βγάλουν και τι έγινε. Δηλαδή, γι' αυτό πάμε. Και οι Judas Priest έχουν να βγάλουν καλό δίσκο. Να πούμε τώρα, αυτά τα τελευταία που βγάζουν είναι επανάληψη του εαυτού τους με άλλη, λίγο πιο γρήγορα τη μουσική και κάτι άλλους στίχους. Panic Attack και κάτι τέτοια. Δηλαδή, δεν συγκρίνονται. Όλα τα τεράστια συγκροτήματα κάνουν peak. Όλοι οι τεράστιοι καλλιτέχνες κάνουν peak. Έχουν την ευκαιρία οι καλλιτέχνες της μουσικής. Να συνεχίζουν από αυτό το πικ και να το έχουν, ας πούμε, στην προβολή για πολλά πολλά χρόνια. Αυτό δεν είναι κακό. Δηλαδή εσύ, έστω και είχαν βγάλει ένα άλμπουμ καινούριο και είχε ένα καλό τραγούδι, ωραία, θα παίζανε εσύ ένα τραγούδι. Δεν τρέχει τίποτα. Δεν πας του Judas Priest για να ακούσεις το τελευταίο τους άλμπουμ. Πας για να ακούσεις το Painkiller. Λέμε τώρα ένα από όλα αυτά. Δεν πας τους Metallica για να ακούσεις ένα από το τελευταίο side B επειδή σου άρεσε σένα και σου έκανε. Πας για να το δεις αυτό γιατί δεν θα το ξαναδείς, πρώτον, και δεύτερον γιατί έγινε πανηγυράκι. Έγινε, μπράβο τους. Εμένα δεν με νοιάζει που έγινε πανηγυράκι. Ξέρεις τι με νοιάζει? Το ότι ο Hetfield είναι αγενής. Δεν με νοιάζει που πάει ο κουλός μέσα και σου λέει πω τι είναι αυτό. Αν θέλει, γιατί κάποιος θα μάθει. Κάπως πρέπει και εμείς, κάποιοι άλλοι μας δώσανε την κασέτα με τους Metallica. Με νοιάζει το κάθε ζαβό που βγαίνει στην τηλεόραση και λέει: α, αυτά τραγουδάνε. Νια. Αυτό μου είναι αδιάφορο. Αλλά ένα set list μια συναυλία του αγαπημένου συγκροτήματος. Δηλαδή, με ξέρεις να πάνε να δεις τους Rammstein που ό,τι και να τραγουδήσουν, θα πάνε να δεις που καίγεται το σύμπαν. Οτιδήποτε άλλο, πας για το γαμό του, για το set list. Γι' αυτό. Για το album πριν από 80 χρόνια, ναι. Τώρα από εκεί και μετά είναι πανηγύρι, δεν είναι πανηγύρι, εμένα προσωπικά δεν με νοιάζει. Έχω ακούσει και εγώ διάφορα όταν έχουμε βρεθεί σε τέτοιες συναυλίες. Φαντάζομαι είναι το ίδιο πράγμα που άμα πάω εγώ να πούμε στη συναυλία του, ξέρω εγώ, της Άννας Βύση, θα λέει κάποιος δίπλα: αυτός τι καραγκιόζης είναι, αφού δεν ακούει Βύση, γιατί ήρθε? Και δεν φταίει αυτός, φταίω εγώ που πήγα. Δηλαδή αφενός δεν βρίσκω κανένα λόγο και δεν βρίσκω, όχι μόνο για μένα, για κανέναν, ούτε και για την Άννα.
Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, είναι δευτερεύον αυτό. Εγώ φταίω. Δεν φταίνε αυτοί. Λέμε τώρα. Έχω ένα καταπληκτικό καφέ σήμερα, παιδιά. Δεν πίνετε αηδία. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, που είχαμε μείνει. Να, ο Θωμάς που λέει: αλήθεια λέει. Εγώ το τελευταίο άλμπουμ του Judas Priest λέει: το λάτρεψα σχεδόν. Όλα μου άρεσαν. Ωραία. Συμφωνούμε, Θωμά. Και εμένα μου άρεσαν. Δεν ήταν κάποιος να μου κάνει σημείο αναφοράς. Θες και λόγω ηλικίας, θες που λόγω εκεί που κολλάς με κάτι. Είναι σχεδόν ερωτική αυτή η σχέση. Δηλαδή θυμάσαι πάντοτε τα πρώτα. Μπορεί να εκτιμάς και τα στερνά, αλλά λέμε τώρα. Θες ότι εμένα μου θύμισε, μου άρεσε πάρα πολύ ο ήχος. Μου άρεσε ο ήχος, δεν με ξένησε. Αλλά δεν ήθελα να το βάλω στο σπίτι να τα ακούσω. Θα βάλω τη συναυλία, ειδικά εκείνο το Epitaph που το είχαμε δει και εδώ, το οποίο εγώ το θεωρώ την καλύτερη του συναυλία. Εγώ το θεωρώ. Εμένα μου άρεσε. Θέλετε ότι ήταν που πήγαμε να πεθάνουμε από τη ζέστη, που πήγε να πεθάνει ο Χάλφορντ από τη ζέστη, που ήταν συγκεκριμένη χρονική στιγμή, που. Τέλος πάντων, ό,τι και αν έχει να κάνει, εμένα αυτό μου είναι. Αυτό μου αρέσει. Δεν θα βάλω το τελευταίο του άλμπου. Αν παίξουν και κανένα τραγούδι τους που παίζουν στο set list, έχει καλός. Αλλά δεν πάω γι' αυτό. Και δηλαδή και χάλια να ήταν, τι δεν θα πήγαινα εγώ επειδή βγάλανε ένα χάλια άλμπουμ. Δηλαδή τόσοι και τόσοι βγάζουν χάλια άλμπουμ. Εδώ υπάρχει κόσμος που έχει βγάλει μόνο χάλια άλμπουμ και πηγαίνουν. Να, ο Σταύρος εδώ τα ξέρει, θα πάει Pet Shop Boys. Να και ο Χρήστος που λέει καλησπέρες, είναι όμως πολύ ωραίο λέει, που γουστάρουν και βγάζουν λέει παρότι μεγαλώνουν. Βέβαια ισχύουν σε μεγάλο βαθμό λέει αυτά που λες. Headfield είπε ο άλλος. Ρε παιδιά, εντάξει τώρα δεν θέλω καν να ασχοληθώ γιατί αυτό είναι ένα, να ένα άλλο πανηγυράκι. Όλη η φάση με το με αυτούς τους ανθρώπους που αυτοανακυκλώνονται στην τηλεόραση και αυτοανακυκλώνουν τον εαυτό τους, τις θεματικές τους και τα ενδιαφέροντά τους, που είναι ο ένας και ο άλλος. Είναι απίστευτο, υπάρχει μια σέκτα συνολικά, δεν πρέπει να είναι, το είχα συζήτηση πρόσφατα, δεν πρέπει να είναι 2.000 άνθρωποι μαζί με τους σφουγκοκολάριους. Και αυτοανακυκλώνονται μαζί με τη θεματική τους, δηλαδή υποστηρίζουν ο ένας τον άλλο, είναι απίστευτο αυτό. Λοιπόν, και εμένα μου αρέσει που γουστάρουν να βγάλουν. Και προφανώς αρέσει και στους ίδιους. Αν είσαι σε οτιδήποτε δημιουργικό, Χρήστο μου, που εσύ είσαι, ο Χρήστος έχει ένα καταπληκτικό. Από αύριο θα παίζουμε το καινούριο αγαπημένο της εκπομπής, μία φορά, που είναι από το συγκρότημα, πώς το είπαμε, τι να λέει, τι να δει, που έχει ο Χρήστος. Λοιπόν, όταν είσαι σε κάτι δημιουργικό, κάποια στιγμή και το παρουσιάζει συνέχεια, γιατί αυτοί οι άνθρωποι φαντάζει πόσες φορές έχουν παίξει, ας πούμε, αυτό που εμείς πάμε μία φορά, παίζει εισαγωγή από το Enter Sandman και γίνεται της κακομοίρας μέσα σου, κάτι τσιτώνει, κάτι γίνεται. Όταν. Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι αγαπημένο τραγούδι έχει. Αυτοί οι άνθρωποι το έχουν παίξει, αν έχουν κάνει 10.000 συναυλίες, το έχουν παίξει 70.000 φορές μαζί με τις πρόβες, μαζί με τα στούντιο, μαζί με όλα. Δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή, θες να διατηρηθείς ζωντανός, δημιουργικός. Είναι η διαφορά των τεράστιων συγκροτημάτων που είναι και των τεράστιων καλλιτεχνών, να μην βάλουμε μόνο τα τέτοια, οι οποίοι συνεχίζουν να έχουν ανάγκη δημιουργικότητας. Λίγοι, πολύ, αλλά είναι αυτή η διαφορά τους. Γι' αυτό θα παρατηρήσετε ότι αυτά τα συγκροτήματα, π.χ. τώρα λέμε, που κάνουν ντόρο, και όχι μόνο ντόρο μαρκετινίστικο, ντόρο, έχουν impact στο κοινό, γίνεται της κακομοίρας και τα λοιπά, δεν είναι τυχαίοι. Αφενός είναι πολύ καλή μουσική όλοι τους, αφετέρου αυτό που κάνουν το υποστηρίζουν στη σκηνή, δεν ξέρω τι κάνουν στη ζωή τους και δεν με νοιάζει, και αφετρίτου προσπαθούν να είναι δημιουργικοί. Ακούς δεν ακούς Metallica, ακούς δεν ακούς Judas Priest, ακούς δεν ακούς Maiden, ακούς δεν ακούς Pet Shop Boys που θα πάει ο Σταύρος. Γι' αυτό αυτά τα συγκροτήματα τραγουδάνε 40 χρόνια. Γι' αυτό έχει πάει ο Χάλφορντ 75 χρονών και συνεχίζει και μαζεύεται κόσμος. Και ο Χέτφιντ και όλοι. Γιατί συνεχίζουν να είναι δημιουργικοί. Και είναι όμορφο αυτό. Έχω αγαπημένους καλλιτέχνες, όχι μόνο από τη μεριά της μουσικής. Ας πούμε ένα σημείο αναφοράς, το οποίο θα το έχετε παρατηρήσει όσοι ακούτε ειδικά τις πρωινές εκπομπές, γιατί είναι πλέον εγγενές πάρα πολλά χρόνια. Δεν το κάνω επίτηδες, αλλά είχε ο άνθρωπος, ήταν 800 χρόνια μπροστά. Και μιλάω για το Χάρι Κλίν. Ήταν 800 χρόνια μπροστά. Όσοι θέλετε να μάθετε σύγχρονη και νεότερη ιστορία, πάρτε το δίσκο Πατάτες
Είναι 45 λεπτά ολόκληρος, νομίζω πολλά λέω. Θα το μάθει χωρίς βιβλίο, χωρίς τίποτα. Δεν χρειάζεται. Ακούστε αυτό. Γενικότερα ο άνθρωπος ήταν πολύ, πολύ μπροστά από την εποχή. Δηλαδή, ό,τι έβγαζε το. Πώς τη λένε την ταινία, το Αλαλούμ. Καλά. Το άλλο που είναι στο ψυχιατρίο και μπαινοβγαίνει. Και στο τέλος μπαίνει στο ψυχιατρίο γιατί ο κόσμος έξω είναι πιο παλαβός από ό,τι ήταν μέσα και χαμογελάει. Δηλαδή, τέλος πάντων, εγώ τον θαύμαζα τον άνθρωπο το συγκεκριμένο για πολλούς λόγους πέρα από το απλό το αστιάκι. Επειδή λοιπόν τον θαύμαζα, τον παρακολουθούσα. Και κάποια στιγμή κόλωσε. Και μάλιστα μικρός ηλικιακά, δηλαδή άρχισε και επαναλαμβανόταν. Μου έκανε τεράστια εντύπωση τότε. Το πώς ένας τέτοιος άνθρωπος γιατί σταματάει. Βέβαια ο ίδιος δεν σταμάτησε. Δηλαδή έγραφε, ζωγράφιζε, το ρίξε αλλού. Εμένα όμως σαν θεατή και έχοντας μόνο ένα διάβλο επικοινωνίας έλεγα ρε καμώ το γιατί σταμάτησε να είναι δημιουργικός, γιατί επαναλαμβάνεται, γιατί το κάνει αυτό. Ένα τυχαίο παράδειγμα σας είπα τώρα που μου ήρθε στο μυαλό. Ο Κώστας εδώ προσθέτει, έτσι ακριβώς λέει, ούτε η ίδια η Βύση δεν θα πρέπει να πηγαίνει στις συναυλίες, δεν θα ήταν πολύ ωραίο. Αντί να είναι sold out, να είναι σας έστησα. Καταπληκτικό. Οι Πρις λέει, ωστόσο έχουν μια αξιοπρεπή πορεία, δεν έχουν γίνει, λέει, ουδέποτε πανηγυράκι. Κανένα από τα τεράστια συγκροτήματα, όλα τα τεράστια, δηλαδή, τώρα λέμε για συγκεκριμένη φάση μουσικής, ας πάρουμε έτσι λίγο τίποτα πιο pop, ας πούμε, ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Εγώ δεν τον ακούω, ούτε πρόκειται να πάω να τον ακούσω ποτέ, αλλά δεν έγινε πανηγύρι. Και αυτός βελτιώθηκε. Έγινε δημιουργικό, σου λέει: θα κάνω τώρα, θα κάνω το άλλο, θα κάνω διαφορετικό. Και έχει κι άλλα. Ακόμα και η Μαντόνα, 100 χρονών γυναίκα να πούμε. Και η ίδια συνεχίζει να είναι δημιουργική. Όχι μόνο, δηλαδή δεν θα πας να ακούσεις το Lucky Virgin όπως το άκουγες το 1980, πόσο ήταν ρε Σταύρο, που ήταν σαν Μπαρθένα. Δηλαδή δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν. Θα κάνει κάτι άλλο. Ούτε Μαντόνα θα πάω να ακούσω ποτέ. Αλλά υπάρχει λογική πίσω από αυτούς που έχουν μια διαχρονική καριέρα. Ξέρετε ποιος άλλος που θαυμάζω πάρα πολύ κρέμασε και έφτασε στο πικ του? Ο Πίτερ Σέλλερς. Κρέμασε. Έφτασε στο πικ. Εντάξει, ήταν παράξενος σαν άνθρωπος. Ήταν προβληματικός γενικότερα. Ήταν μια ιδιοφυΐα σε αυτό που έκανε. Κρέμασε. Έπρεπε να φτάσει λίγο πριν να πεθάνει για να γυρίσει το καλή τύχη κύριε Τσάνς, για να δούμε το πόσο πραγματικά ευφυής και το τι θα μπορούσε να έχει κάνει. Δηλαδή ουσιαστικά με μια ταινία μας έδειξε τι έχουμε χάσει. Έχει πολλά τέτοια παραδείγματα. Λοιπόν, μην αρχίζω να λέω ένα-ένα. Να, η Μαρίτα που λέει το Made in Greece, ναι, αυτό ήταν με το τρινοκομείο που... Αυτό, την εποχή που γυρίστηκε και προβλήθηκε, ήταν αδιανόητο. Το βλέπεις ακόμα και τώρα και okay, στέκεται. Λοιπόν, και προσθέτει, μα και οι ίδιοι λέει το ξέρουν και προφανώς λέει γι' αυτό από τους δύο τελευταίους έπαιξαν δύο τραγούδια μόνο. Μα εννοείται ότι το ξέρουν. Δεν υπάρχει, για ποιο λόγο να κάνεις μια κλειστή συναυλία. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ανάγκες, το καταλαβαίνετε. Δουλεύουν για τη ματοδοξία τους και την πυρουσία τους, αλλά η πυρουσία είναι μια χαρά. Είναι πιο πολύ το ματοδοξία και ότι αν σταματήσουν να κάνουν αυτό, τι θα κάνουν. Είναι... Λοιπόν, μπορούν να κάνουν κάλλιστα μια συναυλία σε ένα μέρος που έχουν πολύ πολύ κόσμο. Πάνε στην Αμερική, ξέρω εγώ, σε μια τεράστια πολιτεία, να κάνουν μια συναυλία, να έχει 150.000 κόσμο οι οποίοι θέλουν να ακούσουν το καινούριο τους άλμπουμ ή τα άπεχτα. Πάλι τη κακομοίρα θα γίνει, αλλά θα είναι συγκεκριμένο το κόνσεπτ. Δεν θα κάνεις world tour για τα άπεχτα. Ή θα κάνεις. Και θα γεμίζει, ξέρω εγώ, το Sporting. Να πάνε από αυτοί που θέλουν τέτοιο. Μπα γεμίσει το Ολυμπιακό Στάδιο. Το ίδιο πράγμα, το ξέρουνε. Το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, ο Σταύρος που λέει, δεν είχα γεννηθεί το 84 που βγήκε το Like a Virgin, είμαι μικρός. Σοβαρά. Έλα ρε εσύ. Και μας έχει στείλει εδώ Pet Shop Boys Forever διάφορα πράγματα. Παράξενα, Σταύρο μου. Αυτά είναι από την αποθήκη του Athens Free Radio, τα μηχανήματα. Ναι, να ξέρω, δηλαδή. Λοιπόν, και ο Κώστας που λέει, βάλε με στην κορδέλα, κάνε με κύβους. Που τον εμαστίγωνε ο άλλος. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι όλο το κόνσεπτ. Και ξέρετε ποια είναι επίσης τα πολύ πολύ ωραία. Καμιά φορά σκέφτομαι, είναι η αίσθηση που σου αφήνει στο τέλος. Όταν βλέπεις μια ταινία, βλέπεις ένα τραγούδι, διαβάζεις ένα βιβλίο, βλέπεις ένα πίνακα,
γίνονται πολλές ταυτόχρονες έτσι διεργασίες. Και είναι όμορφο αυτό. Στο τέλος λοιπόν υπάρχει και ένα θολό που όση λογική και αν έχεις βάλει, όση επεξεργασία και να έχεις κάνει κτλ. Είναι αυτό που λέμε τι σου αφήνει. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με τον μπροστινό σας στο τρόλεϊ που την ώρα που βγαίνει από το όχημα την αμολάει κιόλας και κλείνει η πόρτα. Τι σας άφησε τον μπροστινό σας? Μπορεί να μην το θυμόσαστε ποτέ πως είναι η μούρη του, αλλά θα το θυμόσαστε για πολύ πολύ καιρό, μέχρι να φτάσετε στην επόμενη στάση και να αλλάξετε χρώμα. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα αυτό το θολό. Το τι σου αφήνει. Και και στη συγκεκριμένη ταινία και σε άλλες τέλος πάντων ήταν. Λοιπόν, και εδώ είναι τα καινούργια μας μηχανήματα εδώ, τα ενισχυτικά. Ωραία είναι αυτά, ρε εσύ. Μπορώ να πάρουμε ένα τέτοιο. Έτσι να το έχουμε. Λοιπόν, ο Σταύρος εδώ, ο οποίος πήγε και στη συναυλία και έχει τραβήξει όλες τις κονσόλες, τα τέτοια, καταπληκτικά. Δεν είναι τυχαίο, πάντοτε υπάρχει το marketing. Πάντοτε υπάρχουν. Έχω ένα πρόβλημα γενικά με αυτούς που πάνε κάπου, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Δηλαδή, όσοι έχετε πάει σε συναυλία από το αγαπημένο σας συγκρότημα και έχουν έρθει, θα έρθει, είναι στάνταρ ο κόσμος. Είναι ο έμπειρος, ο ψαγμένος. Δεν είναι, ρε φίλε, αλλά το B-side που βγάλανε σε 200 συλλεκτικά κομμάτια, να πούμε, και τα 100 τα αγόρασαν οι ίδιοι, δεν το παίξανε. Και είναι ωραίο, ρε φίλε. Ή που λένε, ας πούμε, γιατί ήρθες ενώ ξέρεις 5 κομμάτια. Από τους 90.000 ανθρώπους που ήταν μέσα, πόσοι από αυτούς πραγματικά μπορούν να τραγουδήσουν όλη την ώρα όλα τα κομμάτια? Ελάχιστοι. Και τα ίδια τα συγκροτήματα δεν μπορούν. Τώρα μια ζήγαμε για τον Τζούντας Πρίστ, το Χάλφορντ το έχει πει μπροστά, το έχει οθόνη. Γιατί δεν μπορεί 75 χρονών άνθρωπος να θυμάται από όλα τα τραγούδια, όλους τους στίχους, σε κάθε tour. Το βλέπετε. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει αυτό. Υπάρχει πάντοτε ο τότε ήταν καλύτερα. Υπάρχει ο όχι ρε φίλε, γίνανε pop, γίνανε mainstream. Υπάρχουν όλοι αυτοί. Και υπάρχουν και, δόξα τω Θεώ, που δεν υπάρχει, είναι καταπληκτικό. Υπάρχει πολλοί κόσμος που πάει για τη χαρά τη δική του, γιατί κάτι του λέει. Του λέει ότι θα το ποστάρει στο Facebook ότι ήμουνα και εγώ εκεί. Του λέει ότι θα συγκινηθεί με ένα τραγούδι, ότι θα χοροπηδήξει με ένα άλλο. Το ότι δεν θα καταλάβει γιατί, αλλά θα αρπαχτεί με το διπλανό του και αγκαλιά, θα νιώσουν κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί. Για όποιο λόγο. Μια άλλη κατηγορία είναι ότι πόρε φίλε, δεν γίνεται πιτ και τα λοιπά. Εγώ ήρθα να σπάσω δόντια και να σαπίσω το πλευρό του διπλανού και να φύγω με τον αστράγαλό του δαγκωμένο, να πούμε, και τα λοιπά. Και τώρα δεν γίνεται. Κάθε γενιά έχει τα δικά της. Τώρα σηκώνουν τα κινητά και δόξα τω Θεώ το ψιλοκόβουνε κιόλας τώρα. Παλιότερα σκοτωνόσουν, να πούμε, και όλοι αυτοί που τα λένε δεν είναι αυτοί που τα κάνανε. Αυτοί που τα κάνανε δεν μπορούν να τα πούνε γιατί δεν έχουν χέρι και δεν έχουν και δόντια να σας τα πούνε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Τζόρτζ που λέει: πρώτη συναυλία λέει, που πήγαμε φίλους οι μαθητές μετά τις Πανελλήνιες, 20 Ιουνίου 2004, Rock Wave. Έλα ρε εσύ, ήμουνα κι εγώ εκεί. Ήταν με Judas Priest, Nightwish, Queen's Reich, Nightfall. Είχα πάει κι εγώ. Είχα περάσει πάρα πολύ ωραία και ήταν και η πρώτη φορά που έβλεπα τους Priest. Οπότε καταλαβαίνετε, μου είχαν φύγει τα τσίσα. Ήταν γιατί ήμουν κι εγώ πιτσιρικάς. Πιτσιρικάς τώρα, τέλος πάντων. Μικρός. Μικρότερος από τώρα. Τώρα έχει μεγενθύνει. Όσες φίλες θέλετε, σας το στέλνω σε μια φωτογραφία. Όσοι φίλοι θέλετε, η διεύθυνση του Σταύρου θα σας τη δώσω σε λίγο. Λοιπόν, και μου είχε κάνει εντύπωση γιατί αφενός είδαμε τους Nightwish, οι οποίοι τραγούδησαν το Sleeping Sun την ώρα που έπεφτε ο ήλιος. Και ήταν καταπληκτικό. Έχω δει τον πιο γιγαντιαίο άνθρωπο που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Ήταν ένας στη σωματοφυλακή των Nightwish. Παιδιά, ήταν σαν κύκλοπας. Δηλαδή, όντως, πρέπει να ήταν 2-30. Ήταν μόνο ένας σβέρκος. 2-30, απίστευτο. Και χαμογελαστούλης. Και κάποια στιγμή την ώρα που βγήκαν οι Judas Priest πάνω και τα λοιπά, ξεκίνησα και εγώ, χτυπιόμουν, είχα σκοτωθεί να πάω μπροστά να τους βλέπω, που τελικά δεν τους βλέπεις μπροστά γιατί δεν γίνεται. Είχα και στο μυαλό μου να μην φάει πολύ ξύλο η σύντροφος που είχαμε πάει μαζί. Τέλος πάντων, και ξαφνικά από το πουθενά, που δεν το θυμάμαι, έχω βουτυχτεί αγκαλιά με έναν που ήταν στα αριστερά μου, ο οποίος είχε και το παιδί του μαζί. Ήταν ένας άνθρωπος που λογικά τώρα ήταν στην ηλικία που είμαι εγώ τώρα, μπορεί να ήταν και λίγο μεγαλύτερος. Εμένα μου φαινόταν 150 χρονών. Και είχαμε βουτυχτεί και κοπανιόμασταν μαζί. Χωρίς να γνωριζόμαστε, χωρίς να μιλήσουμε, ούτε μιλήσαμε. Και αυτός από την άλλη μεριά είχε πιασμένο το γιο του. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και το είδα μετά.
που το ξανάφερα στο μυαλό μου. Λοιπόν, και ο Κώστας που λέει μία από τις all time αγαπημένες ταινίες, λέει το Made in Greece, και με ένα φοβερό κομμάτι λέει στο τέλος, αν θυμάσαι. Ομολογώ, τώρα δεν το θυμάμαι. Και όχι μόνο λέει απλά στέκεται σήμερα η συγκεκριμένη ταινία. Προσωπικά με κάνει να σκέφτομαι αυτό που λένε, πως όσο περισσότερο αλλάζουν τα πράγματα, τόσο τελικά μένουν ίδια. Εντάξει, για την ταινία δεν έχω να πω τίποτα, γιατί είμαι θαυμαστής για πολλούς λόγους. Δηλαδή, πέρα από τα απλά αστιάκια, μάθαμε όλοι όσοι αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με κάτι παρεμφερές, γιατί με το ίδιο δεν μπορείς να ασχοληθείς. Μπορεί να πιάσουν όλοι πινέλο, αλλά Νταβίντσι δεν θα γίνουν. Οπότε πρέπει να το ξέρεις από την αρχή. Αλλά μαθαίνεις ρυθμό, μαθαίνεις αίσθηση, μαθαίνεις να έχεις αυτή την επικίνδυνη εμπιστοσύνη στον αυτοσχεδιασμό εκείνη την ώρα. Μαθαίνεις διάφορα. Βασικά ρυθμό κωμωδίας. Είναι καταπληκτικό. Που είναι άσχετο με τα γελάκια και τα χαχούχα. Τώρα το να εντάξεις μέσα σε όλο αυτό το συρφετό και νόημα είναι το τραγικά δύσκολο, που δεν ξέρω αν μαθαίνετε αυτό ή μένει τέλος πάντων να το κοιτάς και να το χαζεύεις. Όπως και αν έχει, το όσο αλλάζουν τα πράγματα τόσο τελικά μένουν ίδια. Να σου πω κάτι, Κώστα, υπάρχουν κάποιες σταθερές. Δηλαδή η αίσθηση ότι ο κόσμος έξω είναι παλαβός, βλαμμένος και τα λοιπά, δεν είναι αποκλειστικότητα του 1980, ούτε του 1970, ούτε του 1930. Δηλαδή, αν πας και περιγράψεις αυτό το κόνσεπτ σε κάποιον που είναι 20 χρόνια πίσω, 30 χρόνια πίσω, 50 χρόνια πίσω, το ίδιο θα νιώσει. Ότι βγαίνοντας προς τα έξω, ο κόσμος είναι πολύ πιο τρελός και έχει τρελές απαιτήσεις από αυτές που έχει μέσα. Γιατί στο κελί είσαι προστατευμένος. Είναι αυτό που είχε πει στους Watchmen ο άλλος: I'm not locked in here with you. You are here locked in with me. Είναι το ίδιο πράγμα. Αν τελικά οι τείχοι της φυλακής προστατεύουν τους μέσα ή τους απόξω. Είναι λίγο προβληματικό. Αυτό ισχύει σε όλα τα χρόνια. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν και δεν θα αλλάξουν. Ευελπιστώ και εγώ σε μια κοινωνία του Star Trek, αλλά για να έρθει και η Μαρίνα Σύρτης, η οποία κρύωνε στα μισά γυρίσματα προσφανώς, και η Seven of Nine, η οποία κρύωνε συνεχώς. Θα μου πείτε πού το θυμάμαι. Ξαναδείτε ένα οποιοδήποτε επεισόδιο και θα δείτε ότι οι σουλτανίνες των συγκεκριμένων κάτι προβληματάκι έχουν, πρέπει να είναι στην ποικιλία. Λοιπόν, οπότε ισχύει, υπάρχει αυτό. Και ο Σταύρος που προσθέτει, μισό λεπτάκι, πού είμαστε. Και οι Metallica λέει είχαν auto-Q και σε οθόνη και χαρτιά στο monitor, στο ηχείο είχε ο Hetfield στα πόδια του, είχε την ελληνική σημαία, για να μην ξεχνάει ότι είναι στην Ελλάδα. Προφανώς, παιδιά, αυτά γίνονται σε κάθε τέτοιο. Δηλαδή οι άνθρωποι κάνουν ένα show, εντάξει, το οποίο έχει μεγάλα κομμάτια, όχι μόνο η Metallica, όλοι. Έχει μεγάλα κομμάτια ειλικρίνειας. Δεν συνεχίζεις να το κάνεις αυτό αν όχι. Όταν κάθε δύο μέρες, τρεις παίζεις αλλού, είναι πολύ πιθανό να βγεις απάνω και να πεις καλώς ήρθατε, hello Bucharest, και να σε να πούμε ξέρω εγώ στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη. Είναι πολύ εύκολο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Έχουν βοήθεια σε όλα. Και ο Tokyo έχουν, και διορθώσεις στους ήχους έχουν, και φίλτρα στους ήχους έχουν. Πολλές φορές υπάρχει και support από πίσω, playback που είναι θολό και δεν τα ακούμε, και στη μουσική και στις φωνές και τα λοιπά. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Αυτό εμένα σαν θεατή δεν με απασχολεί. Θέλω να πάω να ακούσω την εισαγωγή του Enter Sandman, να συγκινηθώ πριν με πιάσει και να τριχιάσω, πριν σκοτωθώ, θα ξαναπέσει το κομμάτι στη μέση να ηρεμήσω, και εκεί πάνω να ηρεμήσω θα με ξανασηκώσει απάνω και τέλος πάντων θα θυμηθώ ένα πιτσιρικά που το άκουσε πρώτη φορά και είπε πω ρε φίλε τι είναι αυτό, και θα το ευχαριστηθώ και θα πω και ευχαριστώ κιόλας. Δηλαδή δεν με νοιάζει πως, σας νοιάζει εσάς πως φτιάχνει ο μάγειρας το φαΐ? Σας έλεγα το μεσημέρι, η βασική εδώ θεματοθέτης εκπομπής μας έφτιαξε γεμιστά. Με νοιάζει εμένα πως τα έφτιαξε. Με νοιάζει ότι την ώρα που έφερε την ντοματούλα μπροστά, εμένα τα σάλια είχαν φτάσει μέχρι το μποστάνι που έχει τις ξαδέρφες από την ντοματούλα μπροστά. Δηλαδή τι δεν θα πω ευχαριστώ, τι πω, είδες τη συνταγή στο τζελεμεντέ? Δεν κατέθεσες την καρδιά σου, δεν μπορώ να φάω αυτά τα γεμιστά. Πάω να φάω κουκιά με αρακά και αγκινάρες για να αυτοτιμωρηθώ. Γιατί το μάγειρα δεν τον τιμωρείς. Στο μάγειρα θα τον πληρώσεις. Σου έκανε την παραγγελία, θα στη φέρει. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε. Ρε εσείς, φτάσαμε στη μία. Μισό λεπτάκι, γιατί ο Μέρλιν κάνει αηδίες. Τι κάνεις, ρε. Α, το μπαλάκι. Χίλια συγγνώμη, είχε ένα μπαλάκι που είναι σαν ένα τριχιασμένο όρχη. Δεν μπορώ να κάνω κάποια καλύτερη παρομοίωση, γιατί όντως έτσι είναι. Λοιπόν, φτάσαμε στη μία. Σας θυμίζω, ξεφύγαμε λίγο από την αρχική απορία, αλλά δεν πειράζει. Αυτό είναι το ωραίο σε αυτήν την εκπομπή. Αυτό μου αρέσει. Σας θυμίζω, είσαστε συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio, για μία ακόμα Πέμπτη βράδυ, για μία φορά ξημερώματα Παρασκευής, ακούγοντας την διαδρομή αυτή που κάθε φορά την ονομάζουμε «Έχω μία απορία». Αυτό κάνουμε και σήμερα. Τσεκάρουμε μία δεξιά και αριστερά από διάφορες θεματικές, τι είναι αυτό που μας προκαλεί απορία, είτε έχει να κάνει με πράγματα που άπτονται εσωτερικά δικά μας, είτε που άπτονται με τη σχέση μας με τον υπόλοιπο κόσμο. Πράγματα που βλέπουμε γύρω μας και συμβαίνουν, από την ιστορία, την πολιτική, τη φιλοσοφία, δεν μας νοιάζει. Το θέμα είναι να είναι ένα ερωτηματικό. Τα βάζουμε εδώ κάτω, τα τσεκάρουμε από όλες τις οπτικές που μπορούμε πιθανώς να τα τσεκάρουμε, που είναι κάθε ματιά είναι και ξεχωριστή, κάθε ματιά είναι μια οπτική και είναι και το ωραίο. Δεν χρειάζεται να καταλήξουμε κάπου, δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε όλοι. Είναι επικίνδυνα αυτά. Δηλαδή, όταν καταλήγεις σε συγκεκριμένο και συμφωνούν όλοι, να ξέρετε, είναι προβληματικό. Απλά ευελπιστούμε στο τέλος κάθε εκπομπής να έχουμε λίγο παραπάνω ερωτηματικά δημιουργήσει από ό,τι είχαμε στην αρχή. Κάτι καλό θα βγει από αυτό. Επίσης, σας θυμίζω πως ό,τι θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας σε όλα όσα συζητάμε είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας. Έρχεται εδώ και το καταθέτουμε μαζί με όλες τις υπόλοιπες τις οπτικές. Λοιπόν, νομίζω ότι με την απορία της φίλης μας της Κατερίνας και με το πώς εξελίχθηκε αυτό και φτάσαμε αλλούνταλλού, που είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί τελικά δεν είναι αλλούνταλλού, το έχουμε καλύψει. Α, έχω αφήσει αυτό με τη συμπαντική ισορροπία. Αυτό θα το απαντήσω εντάχει, διότι θα το πλησιάσουμε έτσι λίγο πιο διεξοδικά πιο μετά, γιατί μας έχει στείλει μια έτσι παρεμφερή ερώτηση η Μαρίτα. Εν τούτης, να πούμε τώρα εξ αρχής, να το δηλώσουμε, ότι αυτό που ονομάζουμε σύμπαν, όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας και όχι ως ένα συνώνυμο αλλά με την ίδια μορφή στο λίμα του καλού Θεούλη, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό λοιπόν που ονομάζουμε σύμπαν διάγει μόνιμα σε ισορροπία. Δεν μπορεί να διαραχθεί, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Οπότε δεν μπορείς να κάνεις αυτό που λέμε να επιστρέψω σε ισορροπία. Δεν έχεις φύγει ποτέ. Ουσιαστικά έχεις διαλέξει να έχεις μια άλλη οπτική. Είναι λίγο παράξενο και καμιά φορά σε όλους μας όταν μας συμβαίνουν στραβά δεν κολλάει. Αλλά στη μεγάλη εικόνα είναι αυτό που ισχύει. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να πατήσω το 3 και το 13 εδώ. Θα πάμε λοιπόν στη δεύτερη ερώτηση που έχουμε για σήμερα. Που είναι εδώ από το φίλο μας τον Κώστα, που το είχε στείλει πριν, για να δούμε πού ξεκινάει. Ωραία, το βρήκαμε. Λοιπόν, λέει: καλησπέρα Αλέξανδρε. Η σημερινή απορία φαίνεται σύντομη, λέει, και απλή. Είναι σαν την ερωτική μου ζωή. Καλέ μου φίλε Κώστα, οπότε την προσεγγίζω με αγάπη. Όμως ίσως να μην είναι. Τι, σαν την ερωτική μου ζωή, να μην την προσεγγίζω με αγάπη? Μίλα ρε Κώστα, πες μου τι να κάνω. Ποια είναι η διαφορά, λέει, ανάμεσα στην ελευθερία και στην απομόνωση? Το συζητάμε αν το βρίσκεις ενδιαφέρον. See you laser. Κάνει και ένα ηλίθιο χιμωράκι στο τέλος. Δεν τον παρεξηγούμε τον Κώστα, γιατί είναι ο μόνος ο οποίος μέσα στην απορία του έβαλε και την δική μου σεξουαλική ζωή. Λοιπόν, όταν το πρώτο διάβασα, ξέρεις, μου δημιουργήθηκε η απορία, ποια είναι η ομοιότητα, δηλαδή πού βρίσκεις τις ομοιότητες. Υπάρχουν διάφορες έτσι λέξεις που περιγράφουν κάτι, έννοιες, αυτό που ονομάζουμε έννοιες, που σίγουρα αν αρχίζεις και αναλύεις το ένα και το άλλο θα βρεις και ομοιότητες, πιθανώς όχι στο πεδίο δράσης τους, αλλά στο από πού ξεκινάνε από μέσα σου, που είναι έτσι πολύ πιο ενδιαφέρον γενικότερα. Αλλά στο προσεγγίσουμε ακριβώς όπως το λέει ο Κώστας. Κώστα, αν κάνω κάποιο λάθος στην προσέγγιση, γιατί δεν μου έχεις δώσει πολλά στοιχεία, ευχαρίστως να μας πεις πώς το έχεις εσύ στο μυαλό σου. Η ελευθερία και η απομόνωση. Η ελευθερία έχει πολλές μεταφράσεις. Αυτή που μου αρέσει εμένα και τη χρησιμοποιώ συνέχεια, και κάθε φορά που μιλάμε για πράγματα που είναι ελεύθερα κτλ., είναι από το ελεύθυν όπου εράν, δηλαδή να πηγαίνεις εκεί που αγαπάς.
φαντάζει γραφικό και εύκολο στη μετάφραση, αλλά είναι, παιδιά, δεν ξέρω, στο δικό μου το μυαλό είναι καταπληκτικό. Δηλαδή αυτό είναι πραγματική ελευθερία, να μπορείς να πας εκεί που, ας το πούμε με τη γραφικότητα, εκεί που το λέει η καρδούλια σου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μάτια κομμάτια, καρδιά βραδιά και ντυριντάχτα. Το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, ποια άλλη είναι η γραφικότητα? Είναι το μάτια κομμάτια, είναι το πόνος μόνος, μπράβο, και το καρδιά βραδιά. Αυτά είναι must, είναι prerequisites. Και ένα οπίσθιο να χορεύει τσιφτετέλη. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά στην έννοια του τι είναι ελευθερία. Βέβαια, ο καθένας το αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Αν μπορούσαμε να βρούμε μία, για να συμφωνήσουμε κάπου, εγώ θα πρότεινα αυτό. Το οποίο, σαν μετάφραση, θα ξαναπώ, δεν είναι μοναδική, αλλά είναι αυτή που μου αρέσει εμένα πάρα πάρα πολύ. Οπότε αυτή χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, η απομόνωση τώρα έχει να κάνει. Είναι γενικότητα. Σαν την ελευθερία ακριβώς. Απομόνωση από τι? Απομόνωση από τον. Από τον κόσμο, από τα ερεθίσματα του κόσμου. Γιατί μπορεί να είσαι απομονωμένο σε ένα δωμάτιο και να είσαι μπροστά σε μια τηλεόραση, ας πούμε. Οπότε πάλι έχεις ερεθίσματα, λέμε τώρα. Υπάρχει απομόνωση από τον ίδιο μας τον εαυτό, η οποία είναι ψέμα. Να ξέρετε, δεν μπορώ να το κλείσει αυτό. Είναι αυτό που είχαν πει κιόλας: αν μπει ο κλέφτης σπίτι σας, μπείτε κατά την κουβέρτα. Το ίδιο πράγμα. Δεν με βλέπεις. Δεν. Είναι όπως οι παντρεμένοι φίλοι που ερωτοτροπούν κάθε φορά, κάθε πρωί με την σύντροφό τους, μέχρι αυτή να ξυπνήσει. Μόλις ξυπνήσει, μπαπ, σταματάει. Ωραία, γάμο το. Με είδες, ρε μωρό μου, κουνιόμουν, χίλια συγγνώμη. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η απομόνωση από τον εαυτό δεν ισχύει. Συνεχίζει να δουλεύει το σύστημα από μέσα και μάλιστα όταν ξαναβρεθείς κάποια στιγμή με τον εαυτό σου στο δρόμο, τότε το ξαναμίτινγκ. Είναι λίγο ζόρικο, είναι λίγο δύσκολο. Διαφορές βρίσκω πάρα πολλές. Γι' αυτό ζήτησα από τον φίλο μας τον Κώστα να μου πει ακριβώς κάτι παραπάνω. Η έννοια της ελευθερίας, δηλαδή μπορεί να είσαι απίστευτα ελεύθερος και να είσαι μονάχος σου. Λέμε τώρα. Μπορεί να είσαι απίστευτα ελεύθερος μέσα σε ένα πλήθος κόσμου. Λέγαμε λίγο πιο πριν από τις συναυλίες και θα σας περιγράψω ένα έτσι. Ωραίο. Εσταντανέ. Είναι κανένα δύο τραγούδια από διαφορετικά συγκροτήματα. Το ένα ντρέπομαι κιόλας, αλλά θα σας το πω. Είναι το τραγούδι που κλείνουμε την εκπομπή. Και άλλο ένα είναι από, που λέμε τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, που λέγαμε για τις συναυλίες. Είναι ένα τραγούδι του Judas Priest που ανοίγει την εκπομπή της Τρίτης. Όχι From Dusk Till Dawn. Όσοι βγει να βγαίνει να τραγουδάει ο Κλούνεϊ. Λοιπόν, έχει πλάκα γιατί κάθε φορά που τα έχω ακούσει στις συναυλίες, πολλά τραγουδιά με μαγκώνουν, με πιάνουν, με ενθουσιάζουν, με αγγίζουν. Τις περισσότερες φορές που τα έχω ακούσει αυτά, και στις συναυλίες και μόνος μου και τα λοιπά, έχουν ένα τρόπο. Μου πήρε πολύ πολύ καιρό να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό, δηλαδή ποιος είναι ο θυρωρός που γίνεται. Χάρηκα πάρα πολύ που το βρήκα και ακόμα μου αρέσει κάθε φορά. Αλλά όντως αισθάνομαι τρομερά απομονωμένος εκείνη την ώρα. Είναι παλαβά ευχάριστο, διότι το συνέστημα που βιώνω, δεν πάει να έχει δίπλα μου 50.000 κόσμο, είναι για λίγο μόνο δικό μου. Είναι για λίγο μόνο ο Αλέξανδρος απέναντι σε αυτό που του λέει, ας το πούμε έτσι γραφικά, το Χ τραγούδι. Και απέναντι στους λόγους για τους οποίους του μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Είναι πάρα πολύ μόνο. 2 λεπτά, 3 λεπτά, 4 λεπτά. Μπορεί να είναι και για δευτερόλεπτα, αλλά δεν έχει να κάνει. Αυτό λοιπόν είναι απομόνωση μεν, αλλά νομίζω ότι είναι και απόλυτη ελευθερία εκείνη τη στιγμή. Γιατί όταν βρεθείς απέναντι στα συναισθήματά σου, όποια και αν είναι αυτά, και δεν μιλάμε απλά για τις γραφικότητες, αγάπη, μίσος κτλ. Μιλάμε για μια τεράστια γκάμα του χρωματολογίου της Vive Chrome σε αυτές τις συζητήσεις. Είσαι ελεύθερος. Δεν αφήνεις κανένα να σου πει ότι αυτό είναι κόκκινο. Αν εσύ έχεις διαλέξει αυτό να είναι κόκκινο, είναι κόκκινο. Αν εσύ έχεις διαλέξει αυτό ότι δεν είναι κόκκινο, δεν πάνε να σου λένε όλοι οι άλλοι ότι είναι κόκκινο. Δεν είναι. Αν εσύ έχεις διαλέξει ότι το ψιλοκάβαλο παντελόνι στη γυναίκα την κάνει να έχει το πιο άσχημο δυνατό πίστιο που γίνεται, όσο και να σου πούνε ότι άμα το φορέσει άλλη, να πούμε, και το φερμουάρ φτάνει στο λαρίγκι, είναι πολύ σεξι. Σεξι δεν γίνεται. Πώς να το κάνουμε?
Δεν μπορώ, το έχω κουσούρι αυτό με τα ψιλοκάβαλα. Ήμαρτον. Περάσαμε και το 1984 που ήταν ο Σταύρος που άκουγε τη Μαντόνα. Δηλαδή τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Λοιπόν. Οπότε νομίζω ότι είναι διαφορετικά πράγματα. Είναι διαφορετικά στην υπόστασή τους. Η απομόνωση με την ελευθερία. Μπορεί βέβαια να βρεθεί το ένα μέσα στο χωράφι του αλουνού. Δηλαδή μπορεί να είσαι ελεύθερος ενώ είσαι απομονωμένος. Ή να είσαι απομονωμένος κάποιες στιγμές που νιώθεις ελεύθερος. Βέβαια δεν βρίσκω τίποτα αρνητικό και στις δύο τις περιγραφές. Δηλαδή μου φαντάζουν και τα δύο λίγο ιδανικά. Προσθέτει εδώ ο φίλος μας ο Κώστας. Έχεις δίκιο, λέει. Έπρεπε να το διατυπώσω διαφορετικά. Δεν έχει να κάνει το πώς το διατύπωσε. Έχει να κάνει το πολύ ωραίο και ένας από τους πυλώνες που βασίζεται αυτή την εκπομπή. Ότι προσπαθούμε όχι μόνο να δούμε τι. Αν πούμε 10 άνθρωποι το ίδιο πράγμα, οι 8 δεν εννοούμε το ίδιο πράγμα. Τελείως. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και άπτεται όχι μόνο των σχέσεων των φιλικών, των ερωτικών, πάρα πολύ που μπαίνουν και άλλες θεματικές μέσα, πολλών πραγμάτων. Και είναι ενδιαφέρον αυτό, διότι η επικοινωνία δεν σταματάει στο... Δεν είναι φανάρι στην κίνηση. Κόκκινο σταματάς, πορτοκαλί, γκαζώνεις ανελέητα το γιούγκο, το τούρμπο μέσα να περάσεις. Πράσινο, κορνάρεις στον μπροστινό που είναι 30 αυτοκίνητα μπροστά να σκοθεί να φύγει. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Και είναι όμορφο. Έχεις δίκιο λοιπόν, έπρεπε να το διατυπώσω διαφορετικά, αλλά παρασύρθηκα από την ερωτική μας ζωή. Αυτό το μας Κώστα με άγχωσε. Θες να πάρεις το ίδιο μήνυμα να το στείλεις στο Σταύρο, γιατί τον έχω βάλει και φιλτράρει. Συχνά λοιπόν έχω λέει την αίσθηση ότι όταν πραγματικά αισθάνομαι ελεύθερος είμαι ταυτόχρονα σε πλήρη απομόνωση. Τώρα και πάλι θα με συγχωρέσει Κώστα μου, δεν ξέρω, μπορεί να φταίω εγώ σήμερα το βράδυ. Τι δεν είναι ελεύθερο όταν δεν είσαι σε απομόνωση? Κοίτα να δεις ένα πάρα πολύ ωραίο. Θα με συγχωρέσεις τώρα. Θα χρησιμοποιήσω έτσι παραδείγματα. Θα με συγχωρέσεις. Να και με συγχωρέσεις, να και με συγχωρέσεις. Εντάξει, οκ, λοιπόν, το συνεννοηθήκαμε. Έστω ότι είσαι με τη σύντροφό σου και κάνετε έρωτα. Κρίμα η κοπέλα. Κρίμα. Λοιπόν, αλλά επειδή έχετε την οικειότητα και επειδή ξέρεις, ας πούμε, γιατί κάνεις ό,τι κάνεις με τη συγκεκριμένη κοπέλα, ας πούμε, και επειδή έχετε και συναισθηματική φόρτιση η οποία το υποστηρίζει όλο αυτό, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν είσαι ελεύθερος? Λέω εγώ μία ερώτηση, δεν έχει να κάνει, χρειάζεται να μου απαντήσει τώρα, δεν ρωτάω για τις μικρές προσωπικές σας λεπτομέρειες. Άλλωστε μου τις στέλνει κάθε φορά εδώ που με παρακαλάει, μην του ξαναπείς να μου κάνει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Όταν λοιπόν είσαι στη δουλειά σου με το μπορντούρο ψάλιδο, το task είναι ένας τεράστιος κισός απέναντί σου και εσύ ονειροπολείς, ενώ ταυτόχρονα έχεις το μπορντούρο ψάλιδο. Πάλι είσαι πραγματικά ελεύθερος. Ξέρεις τι γίνεται, καμιά φορά αυτές οι έννοιες, οι δυναμικές, αυτή είναι η δική μου η μετάφραση. Μπορώ να σου πω και εγώ πολλά από τη δικιά μου τη ζωή, αλλά χρησιμοποιώ παραδείγματα όχι μόνο δικά μου. Λοιπόν, πολλές από αυτές τις βαρύγδουπες τις έννοιες ομορφαίνουν, δυναμώνουν ή καταλαβαίνεις πραγματικά το μέγεθός τους. Καλή ώρα που λέγαμε λίγο πιο πριν για τα πανηγυράκια, τα τηλεοπτικά. Γιατί είναι πολλά πράγματα στη ζωή που πρέπει να τα φέρνεις στο πραγματικό τους μέγεθος. Γιατί μερικές φορές τα μικρά τα βλέπουμε μεγάλα και τα μεγάλα τα βλέπουμε πολύ μικρά. Θα πω ένα ηλίθιο παράδειγμα το οποίο μπορεί να το έχετε ξανακούσει και είναι γραφικό. Όταν το άκουσα και το άκουσα μεγάλος πρώτη φορά, στην αρχή μου είχαν πιάσει τα γέλια. Πρέπει να γέλαγα μια μέρα. Εμένα μου φάνηκε αστείο. Αλλά δεν είναι. Έχει τέτοιο. Είναι αυτό το να πας στην αγαπημένη σου και να της πηγαίνεις, ας πούμε, ένα λουλούδι κάθε μέρα με ένα μικρό γράμμα. 2-3 λέξεις. Ή να πάρεις 4 ανατρεπόμενα από την Ανθούπολη, να δω πού θα παρκάρουνε, να πας να τις τα αδειάσεις, να πούμε, μαζί με 800 τόμους ελεγιών των ρομαντικών τροβαδούρων του 17ου αιώνα της Σαρδινίας και τέρμα. Το ένα φαντάζει μεγάλο, αλλά δεν είναι. Την άλλη μέρα θα σαπίσει το λουλούδι, το λουλουδικό. Τζάμπα πήγε ρε φίλε να πούμε και δεν έπαιξε και μια επιτυχία. Η ρομαντική τροβαδούρη της Σαρδινίας θα σαπίσουν και αυτοί μέσα στα σάπια τα λουλούδια. Ενώ το μικρό
το πάρε το λουλουδάκι, δεν σου φέρα μια μουχρίτσα. Α, έχει και ένα κακάκι. Χίλια συγγνώμη, ήταν το πεκινό άμπροστα. Αλλά αν το κάνεις κάθε μέρα, αυτό γιγαντώνεται. Έχει μια πολύ ωραία ρίση ένας από τους αγαπημένους μου και νομίζω ο τελευταίος τεράστιος φιλόσοφος του προηγούμενου αιώνα, που είναι ο φίλος μας ο Μοριχέου Εσύμπα. Είναι ο κύριος που, όσοι έχετε ακούσει το Aikido, είναι δικό του παραγώγημο, δεν είναι μια απλή πολεμική τέχνη, είναι ένα φιλοσοφικό σύστημα με κτηνώδεις απολήξεις, έτσι το έχω δει εγώ. Έχει μια τεράστια λοιπόν έκφραση μέσα σε ένα συγκεντρωτικό με τα ρητά του, που λέει ότι large doesn't always defeat little. Θα το πω στα ελληνικά για την προφορά μου. Περισσότερο μην νομίζετε ότι έχετε συνδεθεί με το Πακιστάν. Έχουν και τη βόμβα αυτή, είναι πρόβλημα. Και είναι και διαμεσολαβητές. Και κοίτα, δεις κάτι πράγματα. Λοιπόν, και λέει ότι το μεγάλο τέλος πάντων δεν νικάει πάντοτε το μικρό. Large can become little by falling apart. Το ότι το μεγάλο μπορεί να γίνει μικρό απλά και μόνο άμα το αποδομήσεις. Και little can become large by constant building. Και ότι το μικρό μπορεί να γίνει τεράστιο αν τοποθετείς ακόμα ένα τουβλάκι.

πάμε να αγοράσουμε μια ντουλάπα να πούμε. Και ως πολλοί άντρες, πώς το λένε, δεν κάνουμε τίποτα. Δεν κοιτάμε το manual και κοιτάμε τι γίνεται από εδώ και από εκεί. Και στο τέλος συναρμολογούμε ένα καταπληκτικό τέτοιο. Μισό λεπτάκι, ο Σταύρος μας λέει εδώ ότι...

κάναμε σοβαρή βραδινή εκπομπή, θα σας έλεγα αυτή ήταν η με το Enjoy and Sorrow, σε χαρά και θλίψη. Αλλά δεν είμαστε σοβαροί βραδινή ραδιοφωνική εκπομπή, οπότε δεν θα συνεχίσω να τραβάω τη φωνή μου. Επιστρέψαμε, αντιμετωπίσαμε ένα μικρό προβληματάκι εδώ με το 3 και το 13, αλλά σιγά τώρα. Έχω αφήσει τον Σταύρο και κοιτάει αν το USB πηγαίνει καζανάκι, οπότε κάτι βραχυκύκλωσε. Αυτός ο Βίλε, ο Βάλο, και εμείς δεν θέλουμε να πούμε. Αλλά τέλος πάντων, άμα το πεις κυπριακά σημαίνει κάτι άλλο. Μην του το πείτε του παιδιού, είναι και σε μια ηλικία πλέον, έχει καεί κιόλας. Αλλά δεν πειράζει, επιστρέψαμε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Έχουμε ακόμα 35 λεπτά γεμάτα με τα ερωτηματικά που έχουμε στο μυαλό μας, στη ζωή μας, ας πούμε γενικότερα στην καθημερινή μας την παρουσία. Είναι Πέμπτη βράδυ, είναι ξημερώματα Παρασκευής και κάθε φορά κάνουμε μια μικρή διαδρομή 2 ωρών. Είναι σχεδόν η μισή διαδρομή από αυτή που κάναμε παλιότερα για να παρκάρουμε στην Κυψέλη. Την έχουμε ονοματίσει «Έχω μία απορία» και αυτό ακριβώς κάνουμε. Κοιτάμε τι διάολο απορίες μπορεί να έχουμε και ποιους τρόπους, όχι να τη λύσουμε αναγκαστικά ή να βρούμε μία λύση, πιθανώς να δημιουργήσουμε καινούργια ερωτηματικά που είναι και το πιο όμορφο της υπόθεσης. Σας θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε έτσι με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Μπορείτε να βρείτε εδώ πέρα το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ και εμβόλυμα σε όλες τις άλλες οπτικές που καταθέτουμε. Θα βάλουμε και τη δικιά σας, γιατί τζάμπα είναι και έχει και νόημα. Λοιπόν, ναι, ο Κώστας που λέει να σταματήσει ο Σταύρος να βλέπει περίεργες φωτογραφίες της Μαντόνα, πέφτει το σήμα. Ποιο άλμπουμ ήταν αυτό που ήταν γυμνή και έκανε το stop απ' έξω? Δηλαδή, όχι ότι το θυμάμαι, αλλά μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση, διότι τότε είχε ξεκινήσει ήδη η εποχή της πλήρους αποτρίχωσης και η Μαντόνα είχε βγει με το φουπ. Μια μέρα θα κάτσουμε να πούμε για τις παιδικές μας αναμνήσεις. Τις όμορφες παιδικές αναμνήσεις. Τι μας δημιούργησε το ερώτικα ήταν, το θυμήθηκα. Όχι ότι το είχα ακούσει και είχα δει το εξώφυλλο και πιθανώς να είχα ερωτοτροπήσει. Μην τη το πείτε της Μαντόνας, είναι της Μαντόνας, κλείνεται κιόλας. Είναι 150 χρονών η γυναίκα, να πούμε. Και να, ο Σταύρος εδώ μας λέει τώρα είναι όλα ok, οπότε συνεχίζουμε με την normal ροή της εκπομπής μας. Δεν ξέρω ποιοι έχετε μείνει ξύπνοι μέχρι αυτή την ώρα. Λοιπόν, η τρίτη ερώτηση την οποία θα προσεγγίσουμε σήμερα την είχε στείλει η Μαρίτα λίγο πριν εδώ την εκπομπή και έχει ως εξής. Λέει, έτοιμη η απορία μόλις την έβγαλα από το φουρνάκι. Μαρίτα μου, πάλι καλά που ως γυναίκα καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι απλά μία παρομοίωση, διότι αν ήσουν αγοράκι και μου στέλνες ακριβώς το ίδιο πράγμα, οι παιδικές αναμνήσεις που έλεγα και λίγο πιο πριν θα γινόντουσαν τελείως διαφορετικές, όπως μόλις την έβγαλα από τη σωλήνα της κούπας, το οποίο ακούγεται τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, η ερώτηση, η απορία είναι η εξής. Το τελευταίο διάστημα βρέθηκα, λέει, σε μία στενοπό. Τυχερή είσαι ρε Μαρίτα, εμείς ακόμα το ψάχνουμε αυτό. Άλλο, ναι, με μεγάλη πίεση, λέει, από πολλές πλευρές ταυτόχρονα και με μια μεγάλη ψυχική κούραση. Στα reels του Facebook ανακάλυψα, λέει, τυχαία κάποιους ανθρώπους που δίνουν ρέικι και που δηλώνουν, λέει, πως παρόλο που γίνεται εξ αποστάσεως λειτουργεί. Παρεμπιπτόντως τα βρίσκω πολύ χαλαρωτικά, λέει, και με κάνουν να νιώθουν καλά, επομένως κάτι κερδίζω. Τα reels ή το ότι δίνει ο άλλος εξ αποστάσεως ρέικι? Δεν γνωρίζω πολλά για το ρέικι, λέει, και τη φιλοσοφία του, οπότε δεν μπορώ να το κατανοήσω απόλυτα. Αν έχεις κάποια γνώμη παραπάνω, λέει, διαφώτισέ μας. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, όχι μόνο για το ρέικι. Το ρέικι είναι μια, ας το πούμε τώρα εντάχει, μια ενεργειακή ανταλλαγή. Από τη μία έχουμε το θεραπευτή, ας πούμε, τώρα, αυτόν που δίνει ρέικι, ο οποίος διάγει ενισορροπία και με ιδιαίτερες πρακτικές και που μπορείς να συγκεντρώσεις, τέλος πάντων, αυτή την ισορροπημένη σου πρακτική, μπορείς να μεταφέρεις την ίδια ενέργεια σε κάποιον άλλον, ο οποίος διάγει σε ανισορροπία και θεραπευτικά να βοηθήσεις. Αυτό είναι η γενική ιδέα. Τώρα, εντάξει, δεν το είπα ακριβώς όπως είναι, αλλά αυτό έχει
Βοηθάει να μειωθεί το στρες, βοηθάνε διάφορα τέτοια πράγματα. Είναι κάτι σαν το ξεμάτιασμα, το δικό μας. το ίδιο πράγμα είναι. Χωρίς το δαίμονα της Βασκανίας, ο οποίος άμα κοιμηθείτε μπρούμητα, έρχεται και τάκ, σας μπαίνει. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω εξ αρχής, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω κάνει κιόλας μαθήματα έτσι. Δεν έχει τύχει να χρειαστεί να δώσω, ας πούμε, κτλ. Με ενδιέφερε πάρα πολύ να δω τι διάολο συμβαίνει. Είμαι πεπισμένος από τις δικές μου τις εμπειρίες ότι και με την απλή λογική, και επειδή μ' αρέσει στο κάτω-κάτω, χωρίς να μπορώ να το αποδείξω, αλλά και με την απλή λογική ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα πράγματα εκεί έξω από αυτά που βλέπουμε. Αν η τελική μας διχοτόμηση σε όλα τα κύτταρα, τα άτομα, ας πούμε, και τα λοιπά, καταλήγει να είναι μια κυματομορφή ενέργειας, τότε επειδή όλα γύρω μας είναι ενέργεια, κάτι παίζει. Επίσης, πράγματα που έχουν επικρατήσει χιλιάδες χρόνια, το ότι είναι διαφορετικά και το ότι κοντράρουν πάνω σε μια γενική mainstream άποψη, δεν πάει να πει ότι είναι λάθος. Το πρόβλημά μου σε διάφορα τέτοια πραγματάκια, τα οποία είναι στο όριο του μεταφυσικού, το οποίο είναι μια παράξενη λέξη, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι κάτι που ακόμα δεν έχουμε βρει τον τρόπο να το εξηγήσουμε. Και δεν έχει να κάνει μόνο με φαντάσματα και ρέικι και διάφορα τέτοια πράγματα. Μπορεί να έχει να κάνει απλά με ένα συνέστημα. Είμαστε καθημερινά σε μια λίμνη μεταφυσικού. Απλά το έχουμε ανάγει μόνο σε γύρω-γύρω, όλοι σε πνεύματα και τέτοια, ας πούμε, λέμε τώρα, λέω ένα ηλίθιο παράδειγμα, και δεν καθόμαστε να ασχοληθούμε. Είναι πάρα πολύ όμορφο και είναι και αυτό που είναι δολωματάκι. Σε τραβάει να πας μπροστά. Διότι αν έλεγες μέχρι εδώ είναι τέρμα, δεν έχει να πας άλλο. Θα ξανακάνεις το πολύ πολύ, να ξανακάνεις μια ίδια ακριβώς διαδρομή. Το οποίο στο δικό μου το μυαλό δεν έχει και πολύ ενδιαφέρον. Επιστρέφουμε εδώ στην ερώτηση της Μαρίτας. Έτσι όπως την έθεσες, Μαρίτα μου, θα ξαναπώ ότι εγώ αφενός το πιστεύω, έχω δει ότι λειτουργούν. Δεν θα πω τώρα τις εμπειρίες γιατί δεν έχει κανένα νόημα, αλλά σε πιο απλά πράγματα, τη μεταφορά της ενεργειακής κατάστασης και πώς ένας άνθρωπος που διάγει εν πλήρη ισορροπία μπορεί αυτό να το προβάλλει και γύρω γύρω, και κάποιος άλλος που είναι σε διάθεση τέτοια να, ας το πούμε, να το απορροφήσει. Δεν έχει καμία κανένα νόημα αυτό να σας πείσω ή να μην σας πείσω, γιατί αυτά είναι προσωπικά του καθενός. Κανένα νόημα αυτό να σας πείσω ή να μην σας πείσω, γιατί αυτά είναι προσωπικά του καθενός.

Είναι ωραίο με το καλό όταν δεν θα είσαι στη στενοπό και όταν θα έχει ηρεμήσει η τρικυμία. Είναι σαν και αυτούς που σου λένε ότι ξέρεις, αγαπάω τη θάλασσα. Και εννοούν το καλοκαίρι τον πιτσόμπαρο με μηδέν μποφόρ, τα τσισάκια να αφρίζουν στην άκρη, να πούμε από τους 3.000 εκεί πέρα, την τουρίστρια να σκύβει μπροστά και εμείς να μπαίνουμε μέσα στη θάλασσα, γιατί έχει 70 βαθμούς Κελσίου κάτω από την ξαπλώστρα και έχει 60 βαθμούς Κελσίου μέσα στη θάλασσα και τι ωραία που περνάμε. Αυτό δεν είναι αγαπάω τη θάλασσα. Αυτό είναι αγαπάω τη συγκεκριμένη πρακτική που μόλις περιέγραψα και με εξαίρεση τον ποπό της τουρίστριας δεν θυμάμαι την υπόλοιπη παρομοίωση. Αγαπάω τη θάλασσα είναι ότι αγαπώ ό,τι αντιπροσωπεύει. Από το απλό υγρό στοιχείο, την αίσθηση του νερού πάνω, την αίσθηση ελευθερίας με την άνοση, την αγαπάω είτε έχει 0 μποφόρ είτε 50 μποφόρ. Αγαπάω τα πλάσματα που είναι μέσα της, σέβομαι την ισορροπία της, θαυμάζω ότι είναι τα 2/3 του πλανήτη, ότι δεν είμαστε τίποτα, διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτά είναι αυτά που βλέπω. Μπορεί να την αγαπάω και πιο φιλοσοφικά, ότι ουσιαστικά είμαστε όλοι μία σταγόνα από έναν κτηνώδη συμπαντικό ωκεανό που λέγαμε και λίγο πιο πριν. Και απλά προς στιγμή, όπως σκάει το κύμα, αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας όπως πετάγεται η σταγόνα, αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας σαν μονάδα. Δεν είμαστε. Ανήκουμε σε μια τεράστια αχανή θάλασσα. Έχουμε ακριβώς την ίδια σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες. Αυτό είναι πανέμορφο. Αυτό σιγά σιγά έρχεται όταν βγεις από τη στενοπό. Όταν είσαι μέσα στην τρικυμία, δεν αγαπάς πολύ να πούμε και το καβούρι που 3.000 πόδια κάτω από εκεί που πνίγεις εσύ, ερωτοτροπή με την καβουρίνα. Η οποία είναι και πορνίδιο. Είχε πάει με ένα σπάρο, είχε καβουράκια μαζί της, να πούμε τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πρέπει να βγεις από την ανακατάταξη, να βρεις μια ισορροπία που εσύ ο καθένας τα έχει. Η ισορροπία δεν χρειάζεται να είναι 0 μποφόρ, μπορεί να είναι στα 6 μποφόρ. Εσύ να ισορροπείς στα 6 μποφόρ. Μια χαρά. Και να εκτιμήσεις όλο αυτό το αγαπάω τη θάλασσα. Τότε γίνεται πολύ πολύ όμορφο. Αναφορικά τώρα σε διάφορα πράγματα που θα σας ξαναπώ, εγώ όχι απλά το πιστεύω, έχω αποδείξεις στη ζωή μου, αποδείξεις που εμένα μου κάνουν, ότι όντως ενεργειακά και τα λοιπά, δεν χρειάζεται να τα έχω μόνο εγώ. Πάρτε το φαινόμενο που ονομάζουμε πλασίμπο. Όχι το συγκρότημα που είχε έρθει να πούμε στη Μαλακάσα, έλεγε «Hello, we are placebo from London». Περάσανε 40 λεπτά, «Goodbye, Athens». Τι goodbye, ρε Καραγκιόζη, να πούμε. Κάναμε 3 ώρες να ξεπαρκάρουμε από τη Μαλακάσα για να ακούσω τον άλλο τον Καραγκιόζη να πει τσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσου
ραδιόφωνο, το πρώτο ήταν το Nancy Boy. Χωρίς αυτοαναφορές, ναι. Λοιπόν, οπότε καλή ώρα, τους μνημονεύουμε πάντα. Επιστρέφουμε λοιπόν στο φαινόμενο το πλασίμπο. Ότι το μυαλό έχει μια τεράστια δύναμη να επικρατεί πάνω σε διάφορες καταστάσεις και στο σώμα. Θα μου πείτε γιατί δεν γίνεται. Γιατί δεν προσπαθεί κανένας να το κάνει. Ξαφνικά το θυμόμαστε όλοι όταν το έχουμε ανάγκη. Όταν έχουν περάσει, ας πούμε, εγώ τώρα το μεθεπόμενο μήνα θα κλείσω τα 50 κεράκια. Είμαι στη φάση ακριβώς που τα κεράκια από πάνω πρέπει να τα σβήσεις γρήγορα, γιατί από κάτω λιώνουν την τούρτα. Ή που το σβήνεις και οι μισοί σου λένε χρόνια πολλά, οι άλλοι μισοί λένε Χριστός Ανέστη. Δεν ξέρω ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η φωταγωγία. Λοιπόν, όταν έχεις επί 50 χρόνια διαλέξει έναν άλλο δρόμο mainstream σκέψεις και ξαφνικά πρέπει να ξεπεράσεις αυτή τη συνήθεια 50 χρόνων για να βάλεις στο on, να βάλεις να δουλέψεις μια γεννήτρια που δουλεύει με άλλο καύσιμο, με άλλη λογική, παράγει άλλο ρεύμα. Είναι λίγο δύσκολο. Μπορεί και να γίνει, αλλά μπορεί και να μην γίνει. Υπάρχει όμως αυτό το φαινόμενο, το πλασίμπο. Το πρόβλημά μου σε αυτές τις περιπτώσεις με τα απομακρυσμένα είναι λίγο σαν το... σαν το απομακρυσμένο σεξ, σαν να κάνετε sexting. Τι σου κάνω, enter. Μου πιάνεις το βαζάκι, enter. Γεμώ τον κορέκτορα, enter. Το ίδιο πράγμα. Μπορεί μία στις 100 να έχετε τέτοια ένταση εσείς και τέτοια ένταση, ας πούμε, η συμμετέχουσα, που να είναι καταπληκτικά. Οι υπόλοιπες 99 δεν είναι όμως. Σε αυτούς τους 100 ανθρώπους, οι άνθρωποι που πραγματικά αντιλαμβάνονται αυτή την ενεργειακή παρουσία του υπόλοιπου σύμπαντος γύρω μας, στο οποίο είμαστε τυφλοί, νομίζω ότι δεν είναι αυτοί που θα μπουν να δώσουν ρέικι από ένα reel στο Facebook. Οι άνθρωποι που πραγματικά μπορεί να έχουν

διαφορετικές ευαισθησίες, διαφορετικές κεραίες, να αντιλαμβάνονται διαφορετικές συχνότητες κτλ. Δεν θα το χρησιμοποιήσουν αυτό για να γυρίσει το φλιτζάνι του καφέ και να σου βρούνε τον Μίτσο από Μενίδη, αν αγαπάει πραγματικά τη Σούζη από Μπουρνάζη. Και αυτό για ένα λόγο δεν τους νοιάζει να κάνουν αυτό. Όταν φτάσει σε αυτό το επίπεδο, είναι σαν να πάρετε έναν σιφού. Καλή ώρα, λέγαμε για το φίλο μας τον Μόρι Χέι, και να του πεις ρε φίλε, μου δείχνεις λίγο πώς να δίνω, να πούμε, το Μίτσο το μονόσβερκο για να μου κάτσει η σούλα. Δεν θα έρθει, δεν τον νοιάζει να στο. Μπορεί να το κάνει, ναι, θα το κάνει, όχι. Είναι το ίδιο πράγμα. Σαν να διαβάσεις τους αρχαίους φιλοσόφοι που λέγαμε, για να κρατήσεις ένα-δύο τσιτάτα, να τα πεις σε μια παρέα και να σου πούνε πω τι γαμάτος που είσαι ρε φίλε, και όχι για να το εφαρμόσεις. Υπήρχε, όσοι θυμόσαστε, την ταμπέλα ουδής αγιομέτρητος εισελθέτω. Δεν θα μπει κανένας εδώ μέσα. Το αγιομέτρητος είναι πολλά πράγματα. Δεν έχει να κάνει με το αν ξέρετε το τετράγωνο της υποτίμου σας. Γι' αυτό το λόγο και πολλές φορές διάφορα πράγματα που ονομάζουμε εν γέννη γνώση, πολλοί άνθρωποι που πιθανώς να έχουν κομμάτια τους, δεν τα μοιράζονται όπου να είναι. Η γνώση σε αυτά τα levels είναι, πώς να το πούμε τώρα, σαν ένα τρόπο να το φέρουμε λίγο πολύ χαμηλά και οριακά να το κατουρίσουμε κιόλας, σαν να έχετε την τεχνική να κάνετε τη σύντροφό σας ή το σύντροφό σας. Να, καλή ώρα, ο φίλος μας ο Κώστας από προηγουμένως που ερωτοτροπεί συνεχώς μας έχει παρασύρει, να βιώσει την απίστευτη σεξουαλική πρακτική. Δηλαδή πραγματικά να έχεις το τέτοιο. Δεν μπορεί να βγαίνεις έξω και να το μοιράζεις πέρα δόθε, γιατί θα χάσει. Θα βρεις έναν άνθρωπο που μπορείς να εκπέμπεις το ίδιο μήκος κύματος και εκεί θα μπεις στο on. Όχι ότι δεν θα ξανακάνεις το σεξ με πέρα δόθε. Θα το κάνεις. Η απέτησή σου δεν θα είναι η ίδια. Και από τον εαυτό σου και από τους άλλους. Οπότε νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι που πραγματικά μπορούν να το κάνουν δεν θα μπαίνανε σε ένα reel. Το γεγονός από κάτω που περιγράφεις, ότι εσένα σε κάνει και αισθάνεσαι όμορφα, τελειώνει οποιαδήποτε συζήτηση. Δηλαδή οτιδήποτε άλλο πούμε και οτιδήποτε έχω πει μέχρι τώρα είναι ως μη λεχθέν, ως μη γενόμενο. Δεν έχει καμία σημασία για σένα. Εφόσον εσύ αισθάνεσαι καλά έτσι και βρίσκεις, δεν θα το πω ούτε από κούμπι ούτε μαγκούρα. Κάποια στιγμή εγώ είμαι ορθοτασικός. Άμα σηκωθώ απότομα πάνω, ζαλίζομαι. Οπότε πρέπει να ακουμπήσω ένα τοίχο, όχι για να σταματήσει η ζαλάδα, γιατί η αίσθηση της αφής που περνά τα δάχτυλα στέλνει ένα σήμα στον εγκέφαλο και του λέει: Καραγκιόζη, δεν κουνιέται τίποτα. Και αυτομάτως σβήνει την προηγούμενη αίσθηση του ηλίγου. Σας λέω ένα ηλίθιο παράδειγμα, το οποίο ισχύει βέβαια. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι για όλους τους ανθρώπους, αν μπορούν να βρουν ένα τέτοιο. Το θέμα είναι να απομακρύνεις το χέρι σου από τον τοίχο και να απομακρύνεις το ριλ όταν κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή, δεν θα συμβούλευα, γιατί δεν, δηλαδή θα ξεράσω άμα φτάσω να το πω, αλλά θα έκανα μία πρόταση ότι όταν με το καλό ηρεμήσεις, βρεθείς εκεί στα μποφόρ που η δικιά σου η βάρκα τα πηγαίνω φέρνει και τα πάει μια χαρά, να μην χρειάζεσαι το ριλ, να μπορείς να το κάνεις μόνη σου, να το ψάξεις, να δεις μου κάνει, δεν μου κάνει, γιατί μπορεί να σε οδηγήσει κάπου αλλού, να πεις τελικά αυτό δεν ισχύει, αλλά ισχύει ότι το μυαλό μου με την αυθυποβολή, ξέρω εγώ, μπορεί να μου το παράγει το αντίστοιχο έργο που θέλω να μου παράγει, μπορεί το συναίσθημά μου να πάρει χεράκι χεράκι τη λογική και να πει να πάμε μαζί και να έχεις ένα υπερόπλο, ας πούμε, μέσα στο μυαλό σου. Μπορεί να κάνεις διάφορα πράγματα όταν θα χρειαστεί. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Εντάξει, δεν είμαι ειδήμων, αλλά σε διάφορα τέτοια πραγματάκια μου αρέσουν και εμένα και τα ψάχνω. Όπως είναι η φιλοσοφία ζωής. Δηλαδή, ξέρετε, μου φαίνεται τρομερά δύσκολο. Καμιά φορά ελάχιστες βέβαια, το συζητάμε και μένω σιωπηλός. Όχι για κανένα λόγο, όχι ότι είμαι έξυπνος, ας πούμε, και τα λοιπά, αλλά πραγματικά δεν βρίσκω το λόγο να πω κάτι. Μπορεί να έχω να πω κάτι, αλλά δεν βρίσκω το λόγο να πω κάτι. Μου φαίνεται τραγικά δύσκολο, ας πούμε, ένας άνθρωπος. Να, θα χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα εδώ με το Reiki. Να έρθει ένας άνθρωπος να σου πει: Ναι, εγώ κάνω Reiki, είμαι φονταμενταλιστής χριστιανός, εθνολάγνος
συντηρητικός οπαδός αυτής της ομάδας και αυτού του φανατικός οπαδός αυτής της πολιτικής θεωρίας, και δηλαδή να σας θέσει κάτι το οποίο είναι ανοιχτό μυαλό μέσα σε ένα πλαίσιο 10 περικυκλωμένων θεσφάτων. Δεν γίνεται. Και οι περισσότεροι είναι έτσι. Οπότε αν βλέπετε τέτοιους ανθρώπους στη ζωή σας, αυτοί που είναι, ξέρετε, πολύ φιλοσοφημένοι, πολύ άντρες, πολύ γκόμενες, πολύ εμπειροί, πολύ τέτοια, αυτοί που είναι έτσι δεν το δείχνουν και δεν το κάνουν κάτι. Το κρατάνε για αυτούς, όχι μη αλτρουιστικά. Αν βρεθείτε κοντά σε τέτοιους ανθρώπους, θα δείτε ότι θα σας πάρει και αυτό παραμάζωμα, θα το αισθανθείτε. Θα γίνει κάπως. Η πραγματικά... μιας και ερωτοτροπούσε ο φίλος μας ο Κώστας προηγουμένως, η πραγματικά, ας πούμε, αισθησιακές γυναίκες, να το πούμε και έτσι, από τη μεριά από τα αγοράκια, θα την πούμε και από τη μεριά από τα κοριτσάκια, δεν είναι αυτή που φοράει το απίστευτο λιγερί, που έχει τη σωματοδομή της Φιλανδής Πασαδόρου, της γυναικείας ομάδας βόλεϊ, χαιρετίσματα βέβαια, που δεν ξέρω πώς τη λένε την κοπέλα, αλλά θα τις δώσουμε εμείς τα χαιρετίσματα, ποτέ δεν ξέρεις. Πόσα ξυλάγκουρα ωραίες γυναίκες ξέρετε. Δηλαδή όλοι τώρα κάνετε το κεφάλι σας πάνω κάτω. Το πάνω κεφάλι, ναι, ναι. Ο πραγματικά αισθησιακός άντρας από την πλευρά για τα κοριτσάκια δεν είναι, ας πούμε, ο Brad Pitt. Ο Brad Pitt δεν μπλένεται, βρωμάει. Δηλαδή με αυτή τη λογική ο Βεσάν Κασέλ δεν θα άρεσε σε καμία. Και ο Βεσάν Κασέλ, να σας θυμίσω, είχε τη Μόνικα Μπελούτσι που μπορούσε να έχει όποιον θέλει. Όχι όποιον θέλει, για τις προηγούμενες γενιές και τις επόμενες. Και ήθελε το Βεσάν Κασέλ. Για αυτήν κάποια στιγμή ήταν αισθησιακός. Ο Βεσάν Κασέλ είναι σκατόφατσα. Δηλαδή αισθησιακό δεν το λες, δεν το λες ωραίο. Κάτι έκανε. Είναι καθαρά υποκειμενικό. Με την ίδια λογική λοιπόν, ξεπερνώντας τα θέσφατα, ό,τι κολλάει στον εγκέφαλο και του κάνει, του δημιουργεί καλό, είναι καλό. Το θέμα είναι ότι από ένα σημείο και μετά να το κάνεις κτήμα σου, να το κάνεις δικό σου, να ξεφύγεις από το τετριμένο. Ισχύει για αναγνώριση συναισθημάτων, ισχύει για ερωτήματα όπως ποιος είμαι, πού πάω, τι αντιλαμβάνομαι ως Θεό, ως ύπαρξη, ως οτιδήποτε. Δεν υπάρχει απάντηση σωστή και λάθος σε αυτά. Σωστό και λάθος είναι μόνο αν είναι δική σας άποψη, η δική μου άποψη, ή την έχω πάρει από κάπου επειδή ήταν εύκολο. Και αν μπορώ να την πάρω και να την έχω μαγκούρα, ξύλινο πόδι, πατερίτσα ή απλά παπούτσι σε όλη τη διαδρομή. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, ευτυχώς λέει τη βρίσκω σιγά σιγά, μου έχει τύχει και εμένα σε κατούρημα σε χιόνια, αλλά μάλλον δεν εννοεί αυτό η Μαρίτα. Α, την ισορροπία μου. Ακριβώς επειδή έχει λέει να κάνει με μεταφορά ενέργειας, πώς μπορεί να λειτουργήσει λέει σε μαγνητοσκόπηση. Διαζώσεις το δέχομαι λέει, αυτό είναι πιο πολύ απορία μου. Κύριε Μαρίτα μου, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Και αν μπορεί, η γνώμη μου είναι ότι δεν μπορεί να το κάνει το παλικάρι που είναι στο ριλ, όπως δεν μπορεί να σου πει η Χαρτού ρίχνοντάς σου τη μεγάλη και τη μικρή αρκάνα. Δεν μπορεί όλες όσες είναι νυχούδες ήταν ταυτόχρονα παλιότερα και χαρτούδες. Δηλαδή κάθε κυρανίτσα ήξερε, δεν γίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αυτή την ικανότητα να δούνε ένα από τα νήματα του ιστού που εξηφαίνει ο καθένας, να το αντιληφθούν. Δεν βλέπουν τον Μίτσο από Χαλάνδρη, ούτε βλέπουν ένα μη, γιατί είναι ο μαλάκας ο Γιώργος. Βλέπουν κάτι άλλο, έχουν μία αίσθηση. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι ελάχιστοι και αυτοί που μπορούν να το κάνουν δεν διαβάζουν τον καφέ, δεν μοιράζουν ρέικι από το Facebook, ούτε οργασμούς από το OnlyFans, ούτε τίποτα. Γιατί δεν ασχολούνται με αυτό. Όταν αντιληφθείς κάτι λίγο παραπάνω, δεν γυρνάς πίσω. Θυμάσαι στην αρχή της εκπομπής που λέγαμε για τα διάφορα πανηγυράκια. Έτσι καμιά φορά τώρα το πρωινό, προκειμένου να παρακαλέσω τη θεματοθέτη εδώ να φτιάξει την καταραμένη γαλατόπιτα που ακόμα την περιμένουμε, στέκομαι λίγο μπροστά στην οθόνη της τηλεόρασης. Λίγο. Είναι απίστευτο η βλακεία, μιλάμε για βλακεία, πηχτή, ευαπορέ βλακεία με ανούσια πράγματα τα οποία περνάνε ως σοβαρά. Είναι δική μου επιλογή αν θα διαλέξω αυτό να έχει σημασία. Όπως λοιπόν αυτό είναι δική μου επιλογή αν θα έχει σημασία ή όχι. Έχει σημασία τώρα αν θα κερδίσει το Ακύλας ή δεν θα χάσει το Ακύλας. Αδιαφορώ. Να είναι καλά το παιδί,
μπράβο του, αλλά δεν με νοιάζει ούτε η ιστορία του, ούτε τα μάρμαρα του Παρθενώνα που περνάει μέσα από το τραγούδι του, ούτε τίποτα. Με νοιάζει η Βουλγάρα, η οποία ήταν 2 μέτρα στο μιούτ. Άμα την ακούσω με ήχο, μπορεί να χωρίσουμε. Μην τη το πείτε ακόμα, δεν την έχω ακούσει με ήχο. Λοιπόν, δεν με νοιάζει. Αν αυτό διαλέξω ότι είναι σοβαρό και είναι κάτι που έχει τεράστιο αντίκτυπο στην καθημερινότητά μου, τότε θα γίνει. Αυτή είναι η δυναμική του εγκεφάλου και όλου του λειτουργικού του συστήματος, τέλος πάντων. Οπότε ό,τι μπορείς να τραβήξεις, Μαρίτα μου, και οποιοδήποτε άλλος, το λέω και για τον εαυτό μου, είναι το Reiki, είναι κάτι που σε πάει πιο πέρα, είναι μια φιλοσοφική οδός, είναι μια δικιά σου σκέψη. Είναι ό,τι και αν είναι. Σας έλεγα λίγο πιο πριν για τον αγαπημένο μου, θα τον επαναλάβω σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Μακάρι να μας ακούει, νομίζω θα χαιρότανε. Ο φίλος μας ο Μόρι Χέι, ο οποίος ξαναλέω έφτιαξε αυτό το... Δεν είναι πολεμική τέχνη, είναι φιλοσοφικό σύστημα κατά κύριο λόγο. Το ξεπερνάμε αυτό, δεν σας νοιάζει. Έφτιαξε ένα φιλοσοφικό σύστημα, το οποίο το είπε Aikido. Έχει σημασία η ονομασία του, μεταφράζεται με 10 διαφορετικούς τρόπους, ό,τι θέλει ο καθένας. Το έδωσε λοιπόν στον κόσμο και τους είπε πάρτε το. Και δεν θα κάνετε αυτό που έκανα εγώ. Ο καθένας θα έχει το δικό του. Ας βρει τις δικές του βασικές αρχές. Δηλαδή σας δίνω κάτι, σας δίνω ένα δεν σας δίνω ένα σπόρο. Σας δείχνω τον τρόπο να φυτεύετε. Αυτό μπορεί να το κάνει ο καθένας στον εαυτό του. Δηλαδή να ακούσει μια βραδινή εκπομπή και να πει α, κοίτα να δεις από εδώ. Να ακούσει μια μαλακία που θα του πει η καφετζού που λέγαμε λίγο πιο πριν, να πεις α, κοίτα να δεις, κάτι παίζει. Πάντοτε κάτι παίζει. Αρκεί να μην έχεις την απέτηση, όχι εσύ Μαρίτα μου, το μην έχεις είναι γενικό, να μην έχεις την απέτηση πάντοτε να σου έρχεται μια έτοιμη απάντηση. Γιατί είναι και ενεργοβόρο να ψάχνεις έτοιμες απαντήσεις, και στο κάτω-κάτω είναι πολύ πιο εύκολο, δηλαδή να φτιάξω εγώ δικές μου πατάτες τηγανητές, από το να πάω να πάρεις τις πρωτηγανισμένες. Θα είναι κάποιο αλλού, θα έχει φτύσει μέσα. Δεν μπορεί, θα έχει φτερνιστεί, θα του έχει πέσει μιξούλα. Κάποια διαφορά θα έχει. Λοιπόν. Και εδώ ο Σταύρος που το 1984 που ήταν αγέννητος μας στέλνει το εξώφυλλο εδώ της Μπούση Μπαντόνας, η οποία είναι κορμάρα εκεί βέβαια. Εντάξει, κορμάρα τώρα δεν είναι σαν το Σταύρο, αλλά ενώ υπήρχε η εποχή, αυτό μου είχε κάνει εντύπωση σαν έφηβος, που είχε ξεκινήσει η πλήρης αποτρίχωση της περιοχής του Μπικίνι, η Μαντόνα βγήκε με... Γι' αυτό δεν σταμάταγε κανένας για autostop. Γιατί για το υπόλοιπο σταμάταγες. Αν κόψετε μαλλί και το υπόλοιπο δυσύλλαβο από μη, όλο το υπόλοιπο είναι καταπληκτικό. Είχε βγάλει λέει και βιβλίο. Είχε και βιβλίο, δεν το διάβασα. Γαμώτο. Τώρα μου το λες. Τώρα στην τρίτη, τέταρτη και πέμπτη ηλικία. Έλα ρε εσύ. Λοιπόν, η Μαρίτα προσθέτει, ρε Αλέξανδρε, λέει πόσο to the point είσαι, γαμώτο. Μη γαμώτο, μη. Δεν έχει να κάνει τώρα αν είμαι εγώ to the point. Να, κοίταξε να τώρα, εσύ το βρίσκεις to the point. Κάποιος άλλος θα έλεγε, δεν μου κάνει αυτή η οπτική. Δηλαδή, εγώ θέλω να πάω να κάνω ένα τάμα. Να αισθανθεί η ψυχή μου ήρεμη, προσκυνώντας τον Αγιώργη που είναι καβάλα στο άλογο του. Από κάτω είναι να πούμε ο Δράκουλας. Είναι λίγο παράξενο γιατί αν πάρετε την ευθεία του Δράκουλα που είναι κάτω, πάει ακριβώς στην περιοχή εκεί που φαντάζεστε του αλόγου. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς τρόμαζε τον Δράκο. Ο Αγιώργης, το άλογο που ήταν ερεθισμένο. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, το ξεπερνάμε αυτό. Ο κάθε άνθρωπος, ο άλλος μπορεί να βγει να κάνει διαλογισμό. Αυτό συγκέντρωση είναι σαν όλα αυτά που κάνουν γιόγκα. Η γιόγκα έχει μία πρακτική, έχει μία λογική. Κάτι κάνει. Όλοι αυτοί που κάνουν γιόγκα δεν έχουν ιδέα τι διάλογο. Είναι ελάχιστοι αυτοί που μπορούν, καταλαβαίνουν και τα λοιπά. Είναι σαν τους άλλους που κάνουν ας πούμε tai chi. Σας λέω διάφορα τέτοια πράγματα. Το tai chi έχει ένα ολόκληρο όγκο πληροφορίας από πίσω, από το γιατί το κάνεις μέχρι πώς το κάνεις. Όλοι οι εκπρόσωποι δάσκαλοι ας πούμε και τα λοιπά, το 90% δεν έχει άποψη. Απλά κάνει τις κινήσεις και από πίσω του κουβαλάει μια τσαντούλα που λέει είναι καταπληκτικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι σαν μπλασιέ φίλτρων. Όχι ότι δεν ισχύει. Φυσικά και ισχύει. Είναι όπως πάτε, ας πούμε,
Λέγαμε και στην αρχή που συχνά πυκνά το επικαλούνται πάρα πολύ και μένα με εκνευρίζει αυτό με τους αρχαίους ημών προγόνους. Πράγματι ήταν τεράστιοι. Όχι όλοι. Είχε και ελεηνούς και τρισάθλιους. Δηλαδή και από αυτούς τους γνωστούς. Δηλαδή, ο Αγαμέμνονας ήταν ελεηνός και τρισάθλιος. Σύχα μας ήταν, άμα σκεφτείτε τι έχει κάνει. Αλλά λέμε τώρα. Είχαμε όμως και κάτι άλλους που ήταν συγκλονιστικοί. Ο Σωκράτης ήταν συγκλονιστικός. Πιθανώς ο συγκλονιστικότερος όλων, καθώς όλοι οι άλλοι είναι εξελικτικά απόνερα. Έτσι όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου, που δεν τα ξέρω κιόλα, σας το λέω. Είχαμε καταπληκτικούς. Πολύ ωραία. Για να τους επικαλεστείς λοιπόν, πρέπει να τους ξέρεις. Και για να τους ξέρεις, δεν έχεις χρόνο να κάτσεις να πάρεις τη βαλίτσα που σας έλεγα πριν και να λες είναι καταπληκτική. Ή το ένα θα κάνεις, ή το άλλο, γιατί δεν προλαβαίνεις. Και αν γνωρίζεις κάτι πραγματικά, είναι σαν να πάτε. Σαν να έχετε γνώση του μέλλοντος ή να έχετε ανέβει ας πούμε ένα level. Έχετε δει την ταινία Lucy που είναι η Scarlett Johansson που εκρήγνεται ένα ναρκωτικό στο στομάχι της και αρχίζει και δουλεύει τον εγκέφαλό της ας πούμε στο παραπάνω της 100. Εκεί που έχει φτάσει στο 80-90% τι φαντάζεστε, έτσι όπως το δείχνει η ταινία, τον αγαπάμε το Luc Besson, γενικά έχει γυρίσει ωραία πραγματάκια. Εκεί που έχει φτάσει το 80% που το εγκέφαλός της βλέπει, μυρίζει χρώματα. Έχει φτάσει τέτοιο. Το ίδιο πράγμα έχουν πάθει και κάτι παιδιά από την Καλαμάτα, αλλά είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, ο προηγούμενος εαυτός της, φανταστείτε, να έρθει να της πει ότι ξέρεις, έχω ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι έχω βγάλει ένα μπιμπίκι στο μποπό που κάθε φορά που φοράω ένα βρακί με κόβει και τώρα δεν μπορώ να πάω στον αγαπημένο μου μαραθώνιο. Αυτό κάποια στιγμή, πιθανώς για κάποιον άνθρωπο, άμα έχει συγκαεί να πούμε στα παυτά του και είναι μαραθωνοδρόμος, να του είναι τεράστιο πρόβλημα γιατί δεν μπορεί να τρέξει. Και αυτό να τον ταλαιπωρεί, να τον έχει μια εβδομάδα μέσα στα νεύρα γιατί γαμώ το να μου έχει βγει το έξεμα στον όρχη και τέτοια. Όταν φτάσει λοιπόν και εδώ είσαι στο 20% λέμε τώρα του εγκεφάλου. Όταν φτάσει στο 80% του εγκεφάλου, όχι μόνο δεν μπορείς να σε απασχολήσει το έξεμα στον όρχη, διότι μπορείς με τη σκέψη να το εξαφανίσεις πρώτον, και δεύτερον το βασικό, δεν θα κάτσεις ποτέ σε μια συζήτηση για εξέματα όρχη. Έχεις άλλα να ασχοληθείς, βλέπεις το σύμπαν, βλέπεις άλλα πράγματα. Οπότε η οποιασδήποτε μορφής μεσίτες μεταφυσικού, μεσίτες θεού ας πούμε και τα λοιπά, να τους πονηρεύεστε. Το τι μπορεί να κάνει όλη αυτή η λογική καθώς κάνει bounce πάνω στο υποσυνείδητο και πιθανώς προς στιγμή να ανάβουν όλα τα φώτα και βλέπουμε τι διάολο τεράστιο αχανές θηρίο κρύβουμε μέσα μας, είναι μια άλλη λογική που είναι και πανέμορφη. Ο Σταύρος, ο οποίος εδώ μου έστειλε το λεύκομα της Πανίνη, λογικά είναι με τον Κολομητρούση, τον Γκοϊτσέα, τον Βουτυρίτσα και ξανακοιτάω εδώ την αυτό το... Δεν κάνουν έτσι το στόβρε Σταύρο. Δεν έχει σηκώσει τον αντίχειρά τη. Το βλέπεις και εσύ, μόνο εγώ το βλέπω. Δηλαδή, γιατί τόση ώρα κοιτούσα το. Και δεν έχει σηκώσει. Γι' αυτό δεν την πήρε κανένας. Καλά, την είχε πάρει κόσμος και έχει και ο Σον Πεν. Αλλά τέλος πάντων. Κάπου εδώ, παιδιά, σήμερα πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω ποιοι μήνατε ξύπνη μέχρι αυτή την ώρα. Αλλά σήμερα πραγματικά δεν ξέρω πώς πέρασε η ώρα. Δηλαδή, έχει πάει δύο και είναι παράξενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ξενυχτήσατε τις δύο πρώτες ώρες της Παρασκευής. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί, δοκιμάζοντας στο maximum το 3 και το 13 τις καινούργιες συνδέσεις. Αν ομιγέννητο δεν μας ακούσετε, δεν θα φταίω εγώ, αλλά θα μας ακούσετε γιατί τα έχω κανονίσει όλα. Λοιπόν, ο φίλος ο Τζόρτζ που λέει: ωραίο άλλο ένα βράδυ Πέμπτης, τουλάχιστον για μένα λέει, σαν να πατάς ένα reset κάθε φορά, λέει. Μακάρι, βέβαια δεν φαντάζομαι που είναι το τρυπίνι. Μην περιγράψεις σαν αυτούς που τους παίρνεις τηλέφωνο και δεν μου παίζει το ρούτερ. Το γυρνάμε από πίσω. Ναι κοπέλα μου, αλλά δεν μου παίζει το ρούτερ. Ευχαριστώ Τζόρτζ μου, να είσαι καλά και εσύ και καλή συνέχεια εκεί με τα ακουστικά. Οπότε ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 η ώρα με τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Μισό λεπτάκι να βρω εδώ το ούτρο μας. Πού είναι? Είναι από αυτό που σας έλεγα πριν στην αρχή της εκπομπής. Λοιπόν, είναι μερικά τραγούδια που τα έχω. Πήγανε και συνδεθήκανε μόνα τους. Δεν έχω κοινά σημεία αναφοράς.
δεν είναι ότι τα έχω ακούσει μαζί με τα πρόσωπα που πήγανε και κολλήσανε, χτυπήσαν την πόρτα, γεια σας, είμαστε τα τάδε τραγούδια, παιδιά περάστε καθίστε, και πήγανε μόνα τους και καθίσανε πάνω σε φωτογραφίες. Όχι αναγκαστικά του τοίχου, τις άλλες, τις ωραίες. Λοιπόν, και είναι παράξενο. Ένα από αυτά είναι και αυτό που έχουμε για ούτρο κάθε φορά εδώ στην, στο τέλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε ξύπνοι μέχρι αυτή την ώρα. Τα λέμε αύριο το πρωί με τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Πάω να δω τι έχει μείνει για φαΐ. Καλό βράδυ σε όλους.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.